0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορνητοπουλαίους.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Pondos Dental Care, member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερίου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα.

Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότι Σφακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

μόλις εσένα να σκεφτώ, παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζω. Μόλις εσένα να

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Dawn is the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Λουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Nudurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: επιβάλλεται.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιτίκοτσι, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Yes, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800.

So 1500 in New Pakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας χρυσό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Come on everybody.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
1: The Mythical Dance for Crazy Εστιματίας.

0: Γεια σου.
1: Εδώ Φλόριδα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια Δέσποινα Βαλτή. Γιατρικό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
2: Alayasan. Μ' αρέσει ότι απαγορεύεται.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: από την ανεξάρτητη αρχή. Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ράδιο.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ρωμινών. Στέλιος Καζατζίδης, ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

Βερισπεσιάν, Ζιμπεκιστάν. Η πολύ love story για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκαν. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Μάτια σαν και τα δικά σου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in Indianapolis.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να

όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

όλα να τα αντέξω. Και την κακία και το μίσος και τον πόνο. Θα ήταν ανώδυνες για μένα οι συμφορές μου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβού.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια. Στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάριος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Παναγιώτη, για κάνε ένα δασιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι παρόβιες οι ταλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all.

Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Αγγελών. Ιδιοκτησίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Πάμε για ύπνο, Κατέρι. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου με πως ακόμα με θυμάσαι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ανδρά.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας.

Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιζικότσης. Γρηγόρης Μπιζικότσης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

όλη η σιώτη. Μοιάζει κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 1520 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Γρηγόρης Βιδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκης της παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βροχή.

Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάδος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Στέλιος Χαζαζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
0: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.
2: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.
3: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βίκυ Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ρόμπερτ Γούλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, επαιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East.

0: Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Νότης Φακιανάκης, φως μου.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρήγορε Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Κουβαράτικη. Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για 5 ώρες για να μην επεκταθεί στον οικισμό. Μηνύματα από το 112 στους κατοίκους που έφυγαν άρων-άρων από τον Άγιο Στυλιανό. Κάει και πτηνοτροφική μονάδα, ζημιές σε ξυλουργείο και αποθήκες. 39 και 9 μποφόρ σήμερα, επικίνδυνο συνδυασμό για την εκδήλωση πυρκαγιών. 7 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα οι αιτήσεις των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας στους Δήμους για τα πρώτα επιδόματα. Πέθανε ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος στα 87 του χρόνια. Άφησε πίσω του ένα εκτεταμένο πνευματικό έργο. Κατέθεσε ο πιλότος στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου μπροστά στους λοόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή. Ναυαγωσώστες έσωσαν τουρίστρια που κινδύνεψε σε παραλία στα Χανιά της Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαράτικη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή εξάπλωσαν γρήγορα τη φωτιά. Οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Στυλιανός έλαβαν μήνυμα από το 112 και μετακινήθηκαν προς τα καλύβια Θωρικού. Στις φλόγες παραδόθηκε πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες.
1: Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιο Στυλιανό στον Κουβαράτικης. Στις 8 και 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.
2: Βλέπετε το πολύ πυκνό κατάμαυρη καπνή. Έχουν φουντώσει για τα καλά. Ακούγονται και κάποιες μικρά σκασίματα. Κινούμαστε όλο ένα και πιο πάνω στο βουνό. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά φουντώνει για τα καλά.
3: Στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα.
1: Σταδιακά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που κινητοποιήθηκαν ενισχύθηκαν. Λίγο μετά τις 9 στην περιοχή επιχειρούσαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, 42 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Σαρονικού. Ανάμεσά τους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία.
2: Είναι ένα θελονάκι το οποίο βρισκόταν εδώ, φαίνεται να είναι καλά, αλλά έχει σε κάποιο σημείο εδώ, ωστόσο φαίνεται να είναι καλά.
1: Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό.
4: Κάναμε και ένα συντονισμό Αγίου Νεκτορίου στο Κουβαρά, το θέατρο είναι στις Πρόποδες. Οι ισχυρές δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής είμαστε εδώ και κάνουμε έργο πέσα δοθεία.
5: Μπλόκο έχει στηθεί στην οδό Αγίου Γεωργίου. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς τον οικισμό για να μπορέσουν ανενόχλητες να επιτελέσουν το έργο τους ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.
1: Στις 8.30 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός με κατεύθυνση προς τα καλύβια Θωρικού.
5: Ανησυχείτε.
6: Εννοείται. Με διώξα από ξαμινό.
7: Στρίβει ο αέρας συνέχεια. Αυτό μας προβληματίζει, ότι από τη μία πηγαίνει στη μία κατεύθυνση και μετά αλλάζει ξαφνικά και πηγαίνει στην άλλη.
6: Ελάτε γρήγορα.
1: Οπτικό υλικό από την επιχείρηση απομάκρυνσης ηλικιωμένης από το σπίτι της δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία. Αστυνομικοί προσεγγίζουν την κατοικία και καλούν τη γυναίκα να φύγει και να μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο.
8: Πάμε.
1: Στον Κουβαράτικης μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Λίγο μετά το μεσημέρι, η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν βελτιωμένη με τις ισχυρές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες.
0: Οριοθετήθηκε λοιπόν η φωτιά στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά Αττικής και συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, υπάρχουν κάποιες αιστείες ακόμα που καπνίζουν?
5: Υπάρχουν, Μαριάννα, κάποια καντιλάκια που καπνίζουν και είναι άμεση επέμβαση ισχυρών επίγειων αλλά και εναέριων δυνάμεων εδώ στο σημείο, σαφώς είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Κώστα του Γεράκη. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Ισχυροί άνεμοι όμως πνέουν στην περιοχή, οπότε είναι πιθανό να έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Κατά διαστήματα είχαμε αναζωπηρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Εκδόθηκαν, όπως είδαμε, δύο μηνύματα με το 112 στις 8 η ώρα το πρωί που ξέσπασε η πυρκαγιά εδώ. Έγινε η εκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μια Βρετανίδα που μένει χρόνια εδώ στην περιοχή. Άρον-άρον, όπως χαρακτηριστικά μας είπε η γυναίκα, την ξυπνήσανε για να μπορέσει να φύγει. Η ίδια δεν ήθελε να φύγει για να σώσει με όποιο μέσο μπορεί την περιουσία τους. Την πήραν με το ζόρι, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Δεν πρέπει να κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα της πυροσβεστικής. Η φωτιά έκαιγε σε χορτολιβαδική αλλά και δασική έκταση. Η ένταση του ανέμου μεταβαλόταν, όπως και η κατεύθυνσή της, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο ακόμα η πυρκαγιά, καθώς στο βόρειο κομμάτι υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες που αντιμετωπίζονται με τα εναέρια μέσα. Είναι δύσβατο το σημείο Μαριάννα. Ναι. Οπότε συνεχίσουν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερα Έριξον αλλά και Μπέλ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων είναι ανοιχτό για κάθε δημότη, για κάθε ανάγκη. Δεν υπήρχαν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Η φωτιά όμως απείλησε κατοικίας, έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Αντιμετωπίστηκε άμεσα όμως από ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, έθελοντες και πυροσβέστες, ενώ το κλειστό γυμναστήριο του Καλυβίων Αντώνης Τρίτσης είναι ανοιχτό για την διάσωση των ζώων. Είδαμε και ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος ο Δαρσινός, πώς διάσωσε ο ίδιος ένα χελωνάκι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σε επιφυλακή εξακολουθούν να παραμένουν εδώ οι δυνάμεις για το φόβο τυχόν αναζωπηρώσεων. Σε περίπτωση που έχουμε κάτι νερότερο, θα συνδεθούμε αμέσως μαζί σας.
0: Και καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, Μαρία Σταθοπούλη, είναι δύσκολες. Μπορούμε να ακούσουμε και τον αέρα που φυσάει στην περιοχή. 7 μποφόρ σήμερα, οι ρηπές βέβαια φτάνουν πολύ περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν τελειώνουν λοιπόν τα μελτέμια. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε να δούμε σήμερα τι συνθήκες επικρατούν σε πολλές περιφέρειες της χώρας.
8: Καλησπέρα. Έχουμε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ θυελωδών βοριάδων, υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλής σχετικής υγρασίας. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στο χάρτη. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα προς την περιφέρεια της Στερεάς και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας, στην περιφέρεια Αττικής, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς επίσης και στην Κρήτη. Και στην Κρήτη χρειάζεται προσοχή. Σήμερα πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, όπως είπαμε, θελειώδεις βοριάδες, αλλά και στο νότιο κρητικό πέλαγος φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.
0: Ενώ έτσι θα μας πάει και όλη η εβδομάδα. Και αύριο, ας πούμε.
8: Αύριο, αν θα δούμε και το χάρτη της πολιτικής προστασίας, θα δούμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση, διότι θα εξασθενήσει λίγο αύριο βοριάς, αλλά κατά τόπους θα παραμείνει πολύ ισχυρός. Ναι. Έτσι λοιπόν και αύριο θα είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, αλλά λίγο στο εσωτερικό της χώρας θα φύγει αυτό το πορτοκαλί.
0: Ναι, βλέπουμε η Κρήτη δεν είναι τώρα σε πορτοκαλί.
8: Και από την Κρήτη, γιατί αυτή η βόρεια διεύθυνση πλέον δεν θα δρά τόσο έντονα εκεί προς το νησί της Κρήτης, και βλέπουμε επιμένει η Αττική, μέρος της Ανατολικής Στερεάς, η Εύβοια, η Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο στον νομό Λακωνίας. Μάλιστα αύριο θα πνέουν εκεί πολύ ισχυρή άνεμη 7 μποφόρ και φυσικά στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κυκλάδες και προς τα εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Και εκεί θα μείνουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
0: Ναι. Και πάμε τώρα από την Πέμπτη, που είναι το ορόσημο, θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων.
8: Ναι, αυτά αποτυπώνονται λοιπόν και στο χάρτη του καιρού μας. Βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε θηλυλώδεις ανέμους 8 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς την Νότια Εύβοια, προς τις Βόρειες Κυκλάδες, και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής έχουν πολύ ισχυρούς ανέμους 7 μποφόρ, όπως είδαμε και στο βίντεο πραγματικά τώρα. Και φυσικά πνέουν και μέχρι και την Κρήτη 7 με 8 μποφόρ στο νότιο κρητικό πέλαγος. Έχουμε κατά τόπους πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη δυτική όμως Ελλάδα. Έχουμε φτάσει ήδη τους 39 βαθμούς Κελσίου προς την Πελοπόννησο. Αύριο μια μικρή εξασθένιση στα Βορειάδων μέχρι 7 Μποφόρ. Πολύ ισχυρή παραμένουν και οι πολύ ισχυρέ εντάσει είναι πάλι προ την νότια Εύβοια, Κυκλάδε και στα ανατολικά τμήματα τη Αττική, ναι. Καθώ και στην νότια Ανατολική Πελοπόννησο και στη θάλασσα των Κυθύρων. Πάλι πολύ υψηλέ θερμοκρασίε 39 βαθμού Κελσίου, πάλι στη δυτική χώρα και την Πελοπόννησο. Την Τετάρτη τώρα μια μικρή ενίσχυση, αλλά μόνο εκεί προ το στενό του Καφηρέα θα δούμε το οχτάρι την Τετάρτη. Κατά τα άλλα δεν αλλάζει το νεμολογικό πεδίο και παραμένει η έντονη ζέστη την Τετάρτη στη δυτική χώρα. Και πάμε λοιπόν στην Πέμπτη που σταδιακά ενισχύονται οι βοριάδε. Ναι. Αυτή η ενίσχυση θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή που θα μιλάμε πλέον για μια τεράστια εκτεταμένη ζώνη στο Αιγαίο. Από το βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθύρων, ένα γεμάτο εφτάρι τοπικά έω και 8 την Παρασκευή μπορεί να φτάσουμε πιθανώ και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα προ το Κάβο Ντόρο, αλλά πλέον θα επηρεαστούν και οι πυρωτικέ περιοχέ. Βλέπουμε, θα έχουμε σταδιακή υποχώρηση θερμοκρασία.
0: Και μιλάμε για κατακόρυφη πτώση, δηλαδή μπορεί να φτάσει και του 8 βαθμού κάτω η θερμοκρασία.
8: Την Παρασκευή και το Σάββατο, ναι. Φανταστείτε ότι στα ανατολικά θα είμαστε κοντά στου 30 με 32 βαθμού Κελσίου. Ναι. Στα δυτικά την Παρασκευή μέχρι 37, το Σάββατο μέχρι 35. Ενώ θα έχουμε και κάποιε τοπικέ καταιγίδε που στα βόρεια μπορεί να έχουν κατά τόπου έντονο χαρακτήρα με χαλαζοπτώσει. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
0: Βέβαια, ξεκινάει μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εβδομάδα λόγω των θυελωδών ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν και η Κρήτη, σε πλήρη ετοιμότητα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί και πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας, τη Σταυρούλα Κατσουλάκη, που μας περιμένει στο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλή.
9: Έτσι ακριβώς και χθες αλλά και σήμερα είναι σε μεγάλη ετοιμότητα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στους υπόλοιπους νερομούς, δεδομένου ότι έχουμε τεσσάρι. Είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ ψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι συνεχείς οι περιπολίες που έχουμε από κλιμάκια, από οχήματα της πυροσβεστικής εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στους υπόλοιπους νερομούς, δεδομένου ότι έχουμε τεσσάρι. Είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ ψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι συνεχείς

0: τον κόσμο να αποφεύγει τις εργασίες στην Ήπεθρο και βεβαίως όπως σας είπα έχουμε και απαγορεύσεις. Απαγορεύεται η διέλευση, απαγορεύεται η παραμονή στις δασικές εκτάσεις, σε όλες τις δασικές εκτάσεις της Κρήτης και για το σκοπό αυτό όπως σας είπα υπάρχουν και τα κλιμάκια της πυροσβεστικής, υπάρχουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που κάνουν συνεχείς περιπολίες και για να προλάβουν πυρκαγιές αλλά προκειμένου να δράσουν και αποτρεπτικά για τον κόσμο ο οποίος θα ήθελε ενδεχομένως να πάει να μεταβεί σε δασικές εκτάσεις της Κρήτης γιατί μπορεί να φυσάει αλλά κάνει ζέστη σήμερα στην Κρήτη κυρίως ναι. Στα βόρεια και εμείς έχουμε και υψηλή υγρασία σήμερα στα βόρεια της Κρήτης εν αντιθέσει με τα νότια που εκεί έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία αλλά δεν έχουν υγρασία.
1: Σταυρούλα Κατζουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μεταφερθούμε τώρα και στην Αρκαδία και στο φυλάκιο πυροπροστασίας στη Βλαχοκερασιά που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταπράσινου δάσους της Κηρύττιδας. Εκεί μας περιμένει η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
2: Ένα πυκνό δάσος με μαύρη πεύκη, με έλατα αλλά και με πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ Μαριάννα, στο πυροφυλάκιο, 1050 μέτρα υψόμετρο, ψηλή ράχη λέγεται εδώ η περιοχή και βλέπετε εδώ τα πλάνα που σας στέλνει ο Νίκος Βιδάκης στην εικόνα με τον πυροφύλακα να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να παρακολουθεί εδώ από το πυροφυλάκιο ό,τι συμβαίνει γύρω και αν υπάρξει κάποιος καπνός οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία του έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν εδώ οι υπόλοιπες πυροσβεστικές δυνάμεις για να ενεργήσουν. Λέω οι υπόλοιπες γιατί υπάρχουν ήδη ένα πυροσβεστικό όχημα όπου υπάρχουν δύο πυροσβέστες όπως επίσης ετοιμότητα και οι δεξαμενές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό, οτιδήποτε και αν προκύψει. Είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη που έχει πολύ δυνατό άνεμο, έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, καθόλου υγρασία και καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές όχι μόνο να ξεσπάσει αλλά και να εξαπλωθεί ταχύτατα η πυρκαγιά. Δεν έχει βρέξει εδώ στην περιοχή όπως έχουμε πει άπειρες φορές, όπως και στην υπόλοιπη περιφέρεια Πελοποννήσου. Χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες, όπως και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων έχουν βγει ό,τι πρέπει να λειτουργήσει σε περίπτωση κινδύνου. Και το μόνο που κάνουμε βέβαια είναι να προσέχουμε οι ίδιοι πολίτες τέτοια μέρη. Όπως αυτό που είναι πραγματικά ένας πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή μας, Μαριάννα.
1: Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα οι πυρόπληκτοι της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις στους Δήμους για το επίδομα πρώτων αναγκών και την αποζημίωση για οικοσκευή. Ο Κώστας Νούσης μας περιμένει στη Μάνδρα. Ποια είναι τα έγγραφα, Κώστα, που απαιτούνται και πώς πάει η διαδικασία?
3: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, με το Ε1, Ε9, το πρακτικό της αυτοψίας αλλά και το οικοδομητικό οικογενειακής κατάστασης προσέρχονται όσοι κάνουν αίτηση για τις πυρόπληκτες περιοχές, για τις ζημιές που έχουν υποστεί στις κατοικίες τους, είτε αυτή είναι κύρια κατοικία είτε δευτερεύουσα. Βεβαίως εδώ στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας οι αιτήσεις είχαν ξεκινήσει να υποβάλλονται από την προηγούμενη Τετάρτη. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 100 αιτήσεις από πυρόπληκτους μόνο στο κτίριο στο οποίο του Δημαρχείου εδώ στην Μάνδρα. Οι πολίτες λοιπόν, να πούμε ότι έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή στις περιοχές αυτές και στον Δήμο στον οποίο βρισκόμαστε, θα εξετάσουν την ορθότητα των εγγράφων που υποβάλλουν και στη συνέχεια θα τα υποβάλλουν προς το Υπουργείο ώστε εντός δεκαημέρου, το πολύ 15, να εκταμιευθεί η πρώτη αρρωγή. Να θυμίσω ότι είναι 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες και μέχρι 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές αλλά και για τις μικροαποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν υποστεί, Μαριάννα.
1: Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο τώρα.
4: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημίες στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
1: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου.

0: με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Λίνα Θεολογίτου, διατάχθηκε σχηματισμός προκατακτικής κατεπήγουσας δικογραφίας, ενώ πριν από λίγη ώρα προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου για εξηγήσεις.
1: Ακριβώς, Μαριάννα, πριν λίγη ώρα, σήμερα το μεσημέρι δηλαδή, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να ενημερώσει την αρχή για τη θέση του, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να καταθέσει γραπτός και την αναφορά του. Νωρίτερα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ενημερώσει πως ο διοκτήτης και ο χειριστής του ελικοπτέρου δεν παρουσιάστηκαν παρόλο που είχαν κληθεί στην αρχή για να δώσουν εξηγήσεις και ζήτησαν μέσω του δικηγόρου τους λίγες ημέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ναι. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα, ενώ ο ιδιοκτήτης αναμένεται να παρουσιαστεί στην αρχή εντός των επόμενων ημερών.
0: Λίνα, τι ξέρεις από το ρεπορτάζ, το σχέδιο πτήσης ήταν για προσγείωση στις Αλικές?
1: Ακριβώς. Το σημαντικό στοιχείο που πλέον γνωρίζουμε είναι ότι το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο, όπου τελικά προσγειώθηκε. Να πούμε ότι χθες ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Τζορμπατζόγλου, διέταξε το σχηματισμό προκατακτικής κατεπήγουσας δικογραφίας σχετικά με την υπόθεση, δίνοντας εντολή για την διενέργεια έρευνα σχετικά με το αν υπήρξαν παραβάσεις στην πτήση του ελικοπτέρου, αν έχει τηρηθεί το σχέδιο πτήσης, το οποίο τελικά, όπως είπαμε, ήταν άλλο, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.
0: Μάλιστα. Τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην ανίποτη τραγωδία στην Πάρο, ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του το αγοράκι 4 ετών το Σάββατο. Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης για τις συνθήκες της τραγωδίας?
1: Ο ιδιοκτήτης μέσω του δικηγόρου του, ο οποίος παρευρέθηκε μαζί χθες εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, υποστηρίζεται ότι βρισκόταν στο χώρο όπως βρίσκεται πάντα, έχοντας την επίβλεψη της πισίνας εκείνη την ώρα, ενώ σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις του η συγκεκριμένη οικογένεια είχε πάει και το προηγούμενο διάστημα στην επιχείρηση και τους είχε γίνει σύσταση από τον ιδιοκτήτη να προσέχουν τα παιδιά. Αυτά δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης, να πούμε, Λίνα, ήταν και ο ναυαγωσός της, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, και υποστηρίζει ότι ήταν εκείνη την ώρα στην πισίνα.
1: Ότι βρισκόταν στο χώρο και πως οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κάποια μέτρα απόσταση από την πισίνα, χωρίς να έχουν την επίβλεψη του παιδιού, στην οποία πισίνα, να πούμε, το ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς επίβλεψη. Τελικά, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου, όπως είπες και εσύ, Μαριάννα, άφησε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Γίνεται έρευνα, συλλέγονται στοιχεία. Υπάρχει ίσως και βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο όπου θα απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα σχετικά με το πώς το παιδί κατέληξε δυστυχώς μέσα στην πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα αυτά, Λίνα Θεολογίτου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ναυαγωσώστες έσωσαν τουρίστρια που κινδύνεψε σε παραλία στα Χανιά της Κρήτης. Πάμε στο συνάδελφο, τον Περικλή Κουκλάκη. Η γυναίκα Περικλή σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους.
2: Ουσιαστικά σήμερα το πρωί μπήκε στην θάλασσα, στην περιοχή του Καβρού από Κορώνου, το βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου στα ανατολικά των Χανίων, με αποτέλεσμα και ενώ υπήρχαν ισχυρές σημάνσεις, διάφορες δηλαδή, σε διάφορα σημεία υπήρχαν κόκκινες σημαίες που απέτρεπαν τους λουόμενους από το να μπουν στη θάλασσα, η ίδια χωρίς να δώσει σημασία στις απαγορεύσεις μπήκε εντός και το βίντεο που καταγράφηκε η ομάδα των ναυαγοσωστών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την εποπτεία, την προστασία στις ακτές εκεί, παρασύρθηκε από έντονο ρεύμα που υπήρχε λόγω των βόρειων ανέμων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή της. Ευτυχώς τρεις ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και παρότι ήταν εκτός υπηρεσίας, διότι είχαν πάει νωρίτερα από την τυπική έναξη του ωραρίου τους, εντόπισαν γρήγορα την λουόμενη και την έβγαλαν έξω σώα και αυλαβή ευτυχώς.
0: Υπήρχε έντονο σχηματισμός πάντως, το βλέπουμε και στο βίντεο, Περικλή.
2: Και παραμένει ο έντονος άνεμος, Μαριάννα, αυτές τις ώρες που προκαλεί βέβαια και έντονα κύματα βόρεια των ακτών της Κρήτης συνολικά. Είναι δύσκολες οι συνθήκες για τη δουλειά τους και για τον μπάνιο φυσικά των λουμένων, αλλά γίνεται έκκληση διότι τα φαινόμενα είναι πολύ συχνά όταν δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και τις επισημάνσεις. Υπόμενοι να έχουμε και μέχρι και μοιραίες εκβάσεις σε διάφορα τέτοια περιστατικά, δυστυχώς.
0: Και όταν έχουμε τέτοιους ανέμους, Περικλή, συνήθως βόρεια της Κρήτης είναι πολύ έντονος ο κυματισμός.
2: Ακριβώς. Και είναι και μια κατάσταση η οποία μπορεί εύκολα να βγει εκτός ελέγχου αν δεν προσέξουν πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος συγγραφέας και διανοούμενος Στέλιος Ράμφος στα 87 του χρόνια. Αφήνει πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο με 30 βιβλία και σημαντικές μελέτες. Ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με θέματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στη μακρά πνευματική διαδρομή του επιχείρησε να συνδέσει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη χριστιανική και πατερική παράδοση και τη σύγχρονη δυτική σκέψη. Ασχολήθηκε κυρίως με την επίδραση του ελληνισμού στο Βυζάντιο και την επίδραση της Ορθοδοξίας στη διαμόρφωση της συνείδησης στην νεοελληνική κοινωνία. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για το θάνατο του Στέλιου Ράμφου εκφράζουν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία του αντιμετωπίζει ο Καναδάς. Τα δυτικά της χώρας εξακολουθούν να είναι ενεργά περισσότερα από 100 πύρινα μέτωπα, Μαρία Σιώζου.
3: Με πιο ανησυχητικό, Μαριάννα, το μέτωπο κοντά στην λίμνη Οκανάγκαν στην Βρετανική Κολομβία. Η φωτιά μένεται για τρίτο 24ωρο, ξέσπασε την Παρασκευή και μέχρι σήμερα έχουν καεί περισσότερα από 136.000 στρέμματα γης. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Βλέπουμε εδώ τις σχετικές εικόνες, οι οποίες πραγματικά κόβουν την ανάσα. Μία γυναίκα 80 ετών επιβεβαιώθηκε ότι έχασε την ζωή της στην προσπάθειά της να εγκαταλείψει το σπίτι της. Υπάρχουν αναφορές ότι είναι αρκετά τα σπίτια τα οποία είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς είτε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την φωτιά. Έχουμε προβλήματα και στις μεταφορές. Έκλεισαν τμήματα κεντρικών λεωφόρων, ενώ υπήρξαν και αρκετές ακυρώσεις πτήσεων λόγω των πυκνών καπνών. Ενώ στην περιοχή συνδράμουν και πυροσβέστες από άλλες χώρες όπως από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και το Μεξικό.
0: Αντιμέτωπη, Μαρία, με μεγάλες πυρκαγιές βρίσκεται και η Ισπανία και τα πιο ανησυχητικά μέτωπα εντοπίζονται σε Βαλένθια και Ανδαλουσία.
3: Ναι, και να ξεκινήσουμε με την Βαλένθια στα ανατολικά, στην περιοχή Καστελιών. Έχουν ήδη καεί περισσότερα από 6.800 στρέμματα γης. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 300 πυροσβέστες και συνδράμουν από αέρος 18 αεροσκάφη, ενώ έχουν απομακρυνθεί τουλάχιστον 700 άνθρωποι, Μαριάννα, για λόγους ασφαλείας από τις εστίες τους. Ανάλογη εικόνα και στην Ανδαλουσία, στην επαρχία Ουέλβα, όπου μένεται δασική πυρκαγιά, ήδη έχουν καεί 8.000 στρέμματα δάσους. Η εικόνα είχε βελτιωθεί λίγο τη νύχτα καθώς είχαν υποχωρήσει οι άνεμοι, ωστόσο επιδεινώθηκε πάλι από το πρωί καθώς αλλάζουν συνεχώς φορά οι άνεμοι. Επιχειρούν σήμερα 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη, ενώ 500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην Ευρώπη αφήνουν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα. Ποτάμια που έχουν στερέψει και ξεραμένα πάρκα συνθέτουν την εικόνα από τη Βρετανία ως την Πολωνία, ενώ εκτεταμένα είναι τα προβλήματα και στις καλλιέργειες λόγω της ξηρασίας.

0: Η εικόνα από καρδιωτική πάρκα στην καρδιά του Λονδίνου, άλλοτε καταπράσινα, έχουν μετατραπεί σε άνυδρα κυτρινισμένα τοπία. Μόνο τα μονοπάτια διακρίνονται πλέον μέσα στο ξερό τοπίο.
1: Very, very dry. It's kind of giving desert vibe.
2: Last year it was like really nice grass, but it's not this year.
0: Σε πολλές περιοχές δεν έχει πέσει ούτε μία σταγόνα βροχής εδώ και 50 ημέρες, καθώς η χώρα υποδέχεται το πέμπτο κύμα καύσωνα.
3: The conditions we're seeing in the UK at the moment are a result of climate change. It's very alarming.
0: Το τοπίο που θυμίζει φθινόπωρο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Εικόνες από ντρόουν πάνω από δάσος της Δυτικής Ελβετίας αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος. Στη χώρα έχει να βρέξει εδώ και περίπου 3 μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης, τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν. Σε σημεία του Ρήνου, όπου άλλοτε κυλούσε ο ποταμός, τώρα κάποιοι περπατούν.
4: Le Rhin, qui prend lui sa source dans les Alpes suisses, et lui aussi à un niveau exceptionnellement bas depuis 1880.
0: Εξαιτίας της ξηρασίας, πάνω από 20 ναυάγια σε όλη την Ευρώπη ήρθαν στην επιφάνεια. Σε ιστορικά χαμηλά και ο Βιστούλας, ο σημαντικότερος ποταμός της Πολωνίας. Η εικόνα του ποταμού εγείρει ανησυχίες για τα αποθέματα νερού, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας. Τεράστιο το πλήγμα και στις καλλιέργειες. Στη Γαλλία η φετινή παραγωγή καλαμποκιού είναι η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Σχεδόν το 1/3 της οδειάς έχει μαραθεί. Στην Αλσατία τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στη χρήση νερού.
5: Έχουμε dépassé les seuils critiques à la fois de 1976 et les records de 2022. Donc dans tous les compartiments en fait, on a une situation.
0: Κόλαση φωτιάς και στην Αλβανία. Η πυρκαγιά απειλεί τα πρώτα σπίτια στην Κρούγια κοντά στα Τύρανα. Πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων και άντρες του στρατού έχουν ρηχτεί στη μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκενώσεις. Μεγάλη δεσική πυρκαγιά κατακαίει προστατευόμενη περιοχή και στη Σερβία. Χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη.
6: Με καταρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, ο τυφώνας Ντόλφιν έφτασε στην επαρχία Γενζού, στα ανατολικά της Κίνας, Μαρία Σιώζου.
7: Μάλιστα, συνοδεύεται από τόσο πολύ ισχυρούς ανέμους, Μαριάννα, ο τυφώνας που αναποδογύρισε μέχρι και φορτηγό στην επαρχία Γενζού στα ανατολικά. Θα δούμε και την χαρακτηριστική εικόνα, ναι, όπου το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο εκείνη τη στιγμή. Οι άνεμοι ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι αυτή εδώ η εικόνα, και το φορτηγό αναποδογυρίζει. Ναι. Αυτός είναι ο 13ος τυφώνας, αλλά είναι ο πιο ισχυρός που πλήττει φέτος στην Κίνα. Ήδη στα ανατολικά έχουν εκενωθεί, έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, έχουν κλείσει σχολεία, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έκλεισαν περίπου 85 τουριστικά αξιοθέατα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχουν πλημμυρίσει αρκετοί δρόμοι. Από το πέρασμά του από την Σαγκάη, ο τυφώνας άφησε πίσω του επίσης πλημμυρισμένες περιοχές, ενώ υπήρξαν προβλήματα και στις πτήσεις, ακυρώθηκαν περίπου 940 πτήσεις, ενώ από την Ιαπωνία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ενώ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 50.000 σπίτια, Μαριάννα.
6: Μαρία Σιώζου, σε ευχαριστούμε. Δεν πέφτει καρφίτσα στα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά για Αργοσάρο, Νικό και Κυκλάδες, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Πολλά επιπλέον δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτές τις μέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, και στο λιμάνι του Πειραιά μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Καπόκλης για να μας τα πει όλα αυτά.
8: Παρά την ησυχία, έτσι, την πρόσκαιρη του μεσημεριού, Μαριάννα, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να επιβιβάζονται στα πλοία και να αναχωρούν κυρίως για τις Κυκλάδες αλλά και για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 21 δρομολόγια, κάποια από αυτά αρκετά έχουν εκτελεστεί από το πρωί. Από το λιμάνι εδώ, από το λιμάνι του Πειραιά, 17 δρομολόγια από τη Ραφίνα και 9 δρομολόγια από το Λαύριο. Ξέρουμε ότι περίπου 90, ίσως και περισσότεροι, γύρω μπορεί και 100.000 επιβάτες να αναχώρησαν το προηγούμενο τριήμερο, δηλαδή από Παρασκευή ως και Κυριακή. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός θα μένει να διπλασιαστεί τουλάχιστον μέχρι και την παραμονή της εορτής του 15 Αύγουστου, μέχρι δηλαδή και την Παρασκευή, όπου αναμένεται συνολικά όλο αυτό το 8ήμερο να έχουν αναχωρήσει πάνω από 200.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως έχουμε και επιστροφές, λίγες αυτόν τον καιρό, αλλά ο κόσμος κυρίως είναι αυτός που ακόμα επιβάζεται για να φύγει από το λεκαναπέδιο για τα νησιά. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε τις αναχωρήσεις των πλοίων νωρίς το απόγευμα για Χίο Μυτιλίνη, αλλά και για Ρόδο, για Δωδεκάνησα δηλαδή, και για Κρήτη. Αντίστοιχη θα είναι λοιπόν η εικόνα και αύριο εδώ, αλλά και τις επόμενες ημέρες από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και κλείνοντας να σου πω ότι και για τον Αργοσαρονικό είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Άλλωστε αυτοί είναι οι δύο δημοφιλείς, ας πούμε, προορισμοί, δηλαδή Κυκλάδες κυρίως και ο Αργοσαρονικός, όπου και εδώ στο Αργοσαρονικό που βρισκόμαστε αυτή την ώρα δεν έχει, αλλά σε λίγο θα έχουμε ένα πλοίο για Αίγινα και έχουν προγραμματιστεί περίπου 30 αναχωρήσεις σήμερα εδώ για τα νησιά, τα κοντινά νησιά στην Αττική.
6: Όπου φύγει και η τελευταία του Αυγούστου. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα, καθώς πολλοί Βαλκάνοι φεύγουν από τη χώρα μας, ενώ από την άλλη νέο κύμα τουριστών έρχεται για διακοπές. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Πάρα πολλές ώρες περιμένουν οι ταξιδιώτες, έτσι δεν είναι?
9: Ναι, μεγάλες είναι οι ώρες που σχηματίζονται εδώ στο τελωνείο Ευζώνων, όπως θα σας δείξει τώρα ο Βαγγέλης Μουτούλης. Η ουρά φτάνει ως το τελωνείο της γειτονικής χώρας εκεί στη Γευγελή. Περίπου αυτή την ώρα υπολογίζεται στο 1,5 χιλιόμετρο να είναι η ουρά. Η αναμονή έχει μειωθεί, είναι γύρω στη 1,5 ώρα φαίνεται ότι είναι, ενώ το πρωί έφτασε μέχρι και τις 3 ώρες. Μάλιστα. Η αναμονή. Το μεγάλο κύμα των Βαλκάνιων τουριστών που επισκέπτονται στην Ελλάδα φαίνεται ότι κορυφώνεται και, όπως μας λένε αστυνομικοί και τελωνειακοί, εδώ αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το 15 Αύγουστο. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπετε από το πρωί, από τα μεσάνυχτα έως τις 2 η ώρα. 20.500 επισκέπτες πέρασαν τα ελληνικά σύνορα προς την Ελλάδα και 10.200 ήταν αυτοί που επέστρεψαν, που έφυγαν. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τριήμερο που μας πέρασε, 7, 8 και 9 Αυγούστου, 62.000 ήταν οι επισκέπτες που ήρθαν και 55.000 αυτοί που έφυγαν, ενώ από τις αρχές του καλοκαιριού 1.100.000 επισκέπτες μπήκαν στη χώρα μας και 940.000 έφυγαν. Γι' αυτό και οι καθυστερήσεις και από την άλλη πλευρά, μικρότερες μεν, αλλά υπάρχει και εκεί μεγάλη αναμονή, περισσότερη της μίας ώρας αυτή τη στιγμή. Έχουν οπλιστεί με υπομονή όλοι οι επισκέπτες, οι οποίοι στοχεύουν στις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της Καβάλας και της Τάσου.
6: Μεγάλο κύμα ταξιδιωτών από τα Βαλκάνια. Κώστα, μας είπες ο μέσος όρος αναμονής είναι 1,5 ώρα τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε και στη Χαλκιδική, όπου εκεί σφίζει από κόσμο, βουλιάζουν οι παραλίες. Βλέπουμε την Ειρήνη Σιράκη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
10: Μαριάννα, πραγματικά όλοι αυτοί οι Βαλκάνοι τουρίστες, οι οποίοι αναμένουν υπομονετικά να περάσουν τα σύνορα, τελικά κατευθύνονται προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, τις οποίες πραγματικά τις γεμίζουν όλη την ημέρα. Από πολύ νωρίς το πρωί, εδώ η παραλία της Άρτης, της Ιθονία Χαλκιδικής, είναι γεμάτη, είναι sold out θα λέγαμε, και τα beach bar, αλλά φυσικά και όσοι προτιμούν να κατήσουν στις ελεύθερες περιοχές της παραλίας, απλώνουν τη δική τους την πετσέτα, τα ατομικά τους καρεκλάκια, τις ομπρελίτσες τους και απολαμβάνουν το μπάνιο τους και το παιχνίδι με την οικογένειά τους, παίζοντας κάποια θαλάσσια σπορ. Τώρα να σου πω ότι η κίνηση στο οδικό δίκτυο είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ναι. Ειδικότερα όταν ξεκινάει το πόδι της Χαλκιδικής, δηλαδή στις Ιθονίας, στην έναρξη της Ιθονίας, και εξαιτίας των αρκετών φαναριών που έχει στα χωριά του ποδιού και μέχρι να φτάσει κανείς εδώ, λόγω του αυξημένου όγκου των οχημάτων, η κίνηση είναι αρκετά μεγάλη. Εμείς από το κέντρο της Θεσσαλονίκης κάναμε τουλάχιστον 3 ώρες για να φτάσουμε μέχρι τέρμα κάτω στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, εδώ στη Ιθονία, Μαριάννα.
6: Όμως υπάρχουν και προβλήματα λειψιδρίας σε πολλές περιοχές της Ιθονίας. Ναι.
10: Ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα της λειψιδρίας, ωστόσο προσέχουμε για να έχουμε, θα λέγαμε, εδώ και πριν πει το νερό νεράκι ο Δήμος Σιθωνίας και συγκεκριμένα η κοινότητα Σάρτης, ξεκίνησαν κάποια προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και συγκεκριμένα κάνουν έκκληση στους καταστηματάρχες και στους επιχειρηματίες, ναι, των beach bars να διακόψουν τη χρήση τους προς τους λουόμενους με με σκοπό να γίνεται ορθολογικότερη χρήση του νερού. Επίσης, ο Δήμος Ιθωνίας έχει εκδώσει και μία ακόμη προειδοποίηση στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, που κάνει έκκληση τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες να αποφεύγουν το πότισμα, το πλήσιμο των εξωτερικών χώρων, να μην ανανεώνουν το νερό της πισίνας, αλλά και να κάνουν και ελέγχους στο εσωτερικό τους δίκτυο για τυχόν διαρροές. Ναι. Βεβαίως, όπως μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο της περιοχής εδώ, μας είπε ότι το Ρόνι και το Πορτοκουφό δεν αντιμετωπίζει πλέον τόσο μεγάλο πρόβλημα διακοπής υδροδότησης, αλλά κρίνει απαραίτητο την τοποθέτηση φίλτρων από μαγκανίωσης και από σιδηροποίησης για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
6: Να προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχόλια και αντιδράσεις ξεσήκωσε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ανέφερε για τα συμφέροντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Μίλτος Σακελάρη, τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
11: Οι αναφορές του κύριου Τσίπρα πως όσο ήμουν κυβέρνηση συγκρούστηκα με τα συμφέροντα, δεν συνδιαλέχθηκα ποτέ με τα συμφέροντα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος πριν από λίγο με ανακοίνωσή του έθεσε μια σειρά ερωτήματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Λέει μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης, ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα νέο ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς τα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Μέχρι τότε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίζει κανονικά να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα, όμως η συλλογική μνήμη δεν σβήνει, όσο και αν εκείνος το πιστεύει. Είχαμε αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ και με αυτό κλείνω. Λέει μεταξύ άλλων, όπως θα δούμε, σχετική κάρτα. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κύριου Τσίπρα που συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους σε χώρους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Η δε δήλωσή του ότι η Ελλάδα θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται μονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού, λέει μεταξύ άλλων η Χαριλάου Τρικούπη.
6: Μίλτος, ευχαριστούμε. Να δούμε τι υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
6: Χιλιάδες είναι οι καταγγελίες πολιτών στην εφαρμογή Απόδειξη, πολλές μάλιστα καταγγελίες είναι και επώνυμες. Η παραβατικότητα συνεχίζεται, ταυτόχρονα όμως εντείνονται και οι έλεγχοι λόγω του 15 Αυγούστου με επίκεντρο τις τουριστικές περιοχές, Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
13: Με ανάλυση κινδύνου και όχι στα τυφλά εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΑΔΕ, Μαριάννα, έλεγχοι και εν όψη της κλιμάκωσης της τουριστικής περιόδου, αξιοποιώντας ψηφιακά δεδομένα από την εφαρμογή MyData αλλά και από τα POS και βεβαίως οι 320.000 καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Έχουν υποβληθεί συνολικά 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες 102.500 έγιναν επωνύμως. Μιλάμε περίπου, Μαριάννα, για 4.000 καταγγελίες το μήνα από το Φεβρουάριο του 2022, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή, σε λειτουργία η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μία έκδοση αποδείξεων ή αποδείξεις μαϊμού ή αποδείξεις που εκδόθηκαν αλλά δεν απεστάλησαν ποτέ στο τάξης. Στην ηλεκτρονική δε πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει τις 97.000, εξ αυτών 10.000 είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί, Μαριάννα, ήδη 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρχές του καλοκαιριού, κυρίως για φοροδιαφυγή σε τουριστικές περιοχές. Να πούμε ότι εν όψη του 15 Αυγούστου, όπως είπαμε, στο επίκεντρο των ελεγκτών της ΑΔΕ θα μπουν κυρίως σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη αλλά και Ιόνια νησιά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων, Μαριάννα, ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα πρέπει να εφησυχάζουν. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο και όσες έχουν βεβαίως βεβαρημένο παρελθόν, κυρίως από τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, ευρύτερα του τουρισμού. Να πούμε τέλος ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ περιλαμβάνει για φέτος 190.000 ελέγχους, ενώ με βάση τα στοιχεία του 2025 ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό παραβατικότητας στις επιχειρήσεις του τουρισμού και αυτός βεβαίως είναι και ο λόγος που συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τεθεί στο στόχαστρο και κατά προτεραιότητα στον έλεγχο των ελεκτών της ΑΔΕ.
6: Τώρα, Κωνσταντίνα, είχαμε νέο χτύπημα από την ΑΔΕ στο Λαθρεμπόριο σε δύο τελωνία. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντική ποσότητα παράνομου φρέων.
13: 2.000 περίπου φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν καταρχάς στο τελωνείο κήπων. Πρέπει να πούμε ότι αυτές ήταν καλά κρυμμένες σε κρύπτες, σε φορτηγό με τουρκικές πινακίδες, κρυμμένες κάτω από δηλεθέν φορτίο γύψος ανίδων. 884.000 ευρώ είναι η συνολική αξία του πρώτου φορτίου και οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τις 283.000. Στο δε τελωνείο της Δοϊράνης εντοπίστηκε σε εμπορευματοκιβώτιο κενό από την Βόρεια Μακεδονία, ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, όπου και εκεί βρέθηκαν φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού. Συνολικά λοιπόν και για τα δύο παράνομα φορτία οι διαφυγόντες δασμοί ξεπερνούν τις 338.000 ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ, Μαριάννα, ότι η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χιλιάδες κάτοικοι στη Θέουτα διαδήλωσαν ειρηνικά πετώντας λύσεις για την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση την Ισπανία και την Ιταλία. Οι δύο χώρες πραγματοποιούν ελέγχους στα σύνορα και στα αεροδρόμια. Οι κάτοικοι της πόλης πάντως στέλνουν μήνυμα ότι η Θέουτα δεν παραδίδεται.
14: Με το σύνθημα «Φτάνει πια, η Θέουτα δεν θα λυγίσει», 10.000 κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Συντάγματος ζητώντας λύσεις για την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση.
15: Nosotros lo único que queremos es vivir en paz como siempre y no que estamos fatal, no se puede salir, no se puede nada.
14: Στη συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης, μακριά από πολιτικά κόμματα και ιδεολογίες, ζήτησαν να δοθεί προσοχή στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο των συνόρων και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κρίσεων.
16: Apelamos al gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas para que atiendan con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad.
14: Στη σκιά της μαζικής εισρωής 72.000 μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται οι εκατέρωθεν συνοριακοί έλεγχοι ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Stampa, χαρακτήρισε ως ακατανόητη και εντελώς απαράδεκτη την απόφαση της Ισπανίας να αναστείλει τη Συμφωνία Ελεύθερης Κυκλοφορίας της Σέγγεν σε απάντηση στην πρωτοβουλία της Ρώμης. Από την πλευρά της, η τρίτη αντιπρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης εγγυήθηκε για την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία.
17: En este sentido, lo que podemos decir es que no ha habido ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
14: Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Ισπανικές αρχές προχώρησαν στον έλεγχο δεκάδων ταξιδιωτών από την Ιταλία που έφτασαν στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας.
6: Ακόμη ένα επεισόδιο στην κόντρα του Αμερικανού Προέδρου με τη διάσημη τραγουδίστρια Taylor Swift. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Μαρία Σιώζου?
7: Το Λευκό Σίκος είχε ανεβάσει, Μαριάννα, την προηγούμενη εβδομάδα δύο αναρτήσεις, δύο βιντεάκια με τη δραστηριότητα του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία συνοδεύονταν από τραγούδια της Taylor Swift. Τώρα αυτά τα βίντεο δεν έχουν μουσική, ο ήχος έχει σιωπήσει. Λοιπόν, τι έχει γίνει? Πρώτα, καταρχάς θα δούμε και τη σχετική εικόνα. Είναι το βίντεο που παρακολουθούμε εδώ. Δείχνει τον Αμερικανό Πρόεδρο, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, να βλέπουν πυροτεχνήματα. Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι Αύγουστος.
6: Ναι.
7: Ωστόσο, υπήρχε η ειρωνική ανάρτηση κάτω από το βίντεο ότι σίγουρα η Taylor Swift θα ενθουσιαστεί που χρησιμοποιούμε το τραγούδι της. Λίγες ημέρες μετά η μουσική, το βίντεο πλέον δεν έχει ακριβώς. Ναι. Το ίδιο έγινε και με ένα άλλο βίντεο, Μαριάννα, που ανέβηκε στις 6 Αυγούστου, το οποίο χρησιμοποιούσε το τραγούδι της Taylor Swift, Father Figure. Πολλοί είπαν ότι αυτό όλο έγινε για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ των δύο, του Αμερικανού Προέδρου και της Taylor Swift, η οποία Taylor Swift έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στους δημοκρατικούς. Μάλιστα, τις εκλογές του 2024 υποστήριζε την υποψήφια των δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις. Μετά από αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε δημόσια, κάνοντας μάλιστα μία ανάρτηση που έλεγε «Μισό την Taylor Swift».
6: Μάλιστα. Μαρία Σιώζου, σε ευχαριστούμε. Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο θάνατος του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε σε μία μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Μας χάρισε συγκλονιστικές ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη ήταν στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, με το οποίο κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1983 για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο της εξαιρετικής ερμηνείας. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή», για την οποία κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Κάμπινγκ». Ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Για πρώτη φορά μετά από 120 περίπου χρόνια ξεκίνησε οργανωμένος καθαρισμός με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η φυσική όψη του και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου.
18: Με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης ξεκίνησε ο οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η διαδικασία έχει ως βασικό στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εμφάνισης του λευκού πεντελικού μαρμάρου και την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του ιστορικού μνημείου.
19: Το στάδιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μοναδικό στον κόσμο λόγω της κατασκευής εξ ολοκλήρου με μάρμαρο. Έχει μήκος περίπου 250 μέτρα, 125 μέτρα πλάτος, χωρητικότητα γύρω στις μετροπαθώς 50.000 είναι και περισσότερο, αλλά και 50 δεν είναι μικρό, μπορεί και 60.000.
18: Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να προστατευθούν ο χαρακτήρας, η αυθεντικότητα και η ιστορικότητα του σταδίου, στο οποίο έγινε η αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896.
19: Η μέθοδος που χρησιμοποιούν, δηλαδή νερό, καθαρό νερό, εκτόξευση μέσω ειδικών συσκευών, ελεγχόμενη πίεση, το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως.
20: Αυτή την περίοδο ζούμε μια δεύτερη αναβίωση του εμβληματικού Παναθηναϊκού Σταδίου. Δεν έχει καθαριστεί και δυστυχώς είχαμε φθορές όχι μόνο στα μάρμαρα από διάφορες χρήσεις από όλη αυτή την περίοδο, αλλά από και κακή ας πούμε συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως εκτεταμένη χρήση από τσίχλες ας πούμε που καταστρέφουν ένα μάρμαρο. Αυτή θα το επαναφέρουμε στην παλιά του μορφή.
18: Για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια τα εμβληματικά μάρμαρα του Παναθηναϊκού Σταδίου καθαρίζονται ριζικά, ενώ όπως αποκαλύπτουν τα νέα σχέδια το ταρτάν αλλάζει μορφή και αποκτά το μπλε χρώμα της ελληνικής σημαίας. Η παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την αναβάθμιση, συντήρηση και ανάδειξη αθλητικών εγκαταστάσεων.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε 8-26 στο δεύτερο του άλμα, ξεπερνώντας το όριο των 8-15. Τραυματίας αποχώρησε από το στάδιο ο Ματία Φουρλάνη. Στον τελικό της φυροβολίας ως 12ος προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή 75-22. Πέντε τελικούς περιλαμβάνει το απογευματινό πρόγραμμα. Η ΕΡΤ 2 Σπορ θα μεταδώσει τους αγώνες από τις 9 το βράδυ.
22: Με τον άνεμο να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών, ξεκίνησε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως αναμενόταν, εξασφάλισε σχετικά εύκολα την πρόκριση στον τελικό του μήκους με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην δεύτερη προσπάθειά του, η οποία αποδείχθηκε και η τρίτη καλύτερη του προγραμματικού.
23: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν δηλαδή άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
22: Στο ίδιο γκρουπ ο Νίκος Σταματονικολός με καλύτερο άλμα στα 7.55 έμεινε 22ος, ενώ εκτός τελικού έμεινε και ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του αγωνίσματος Ματία Φορλάνη, ο οποίος στην πρώτη προσπάθεια τραυματίστηκε αποχωρώντας πρόωρα για τα αποδυτήρια. Στην σφυροβολία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά κατάφερε να εξασφαλίσει ως 12ος μία θέση στον τελικό, εν αντιθέσει με τους Μιχάλη Αναστασάκη και Γιώργο Παπαναστασίου, οι οποίοι με προσπάθεια στα 72-57 και 67-89 αντίστοιχα έμειναν εκτός συνέχειας. Στις γυναίκες και στα προκριματικά των 100 μέτρων, η Πολυνή και η Μανουηλίδου στάθηκε άτυχη, καθώς με το χρόνο της στο 11.31 κατέλαβε τελικά την 13η θέση, χάνοντας την πρόξη στα μητελικά για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ τον αποκλεισμό γνώρισε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία με 11.42 έμεινε 17η.
6: Με πολλές ελληνικές συμμετοχές άνοιξε το πρωί η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι στην πισίνα του Σεντενή. Ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος εξασφάλισαν την παρουσία τους στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής. Ο Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου στο αγώνισμα από το Βελιγράδι το 2024 με 4-14-79, πήρε την πρόκριση με τον έκτο καλύτερο χρόνο. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, τον ντεμπούτο του στη διοργάνωση, τερμάτισε σε 4-16-06, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ και πέρασε με τον 8ο καλύτερο χρόνο. Παράλληλα, οι δύο κολυμβητές έπιασαν το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Ας ακούσουμε τι είπε ο Απόστολος Παπαστάμου στη μεικτή ζώνη.
1: Ήμουνα στη δεύτερη σειρά, ήταν η γρήγορη κούρσα που πέσαμε, γιατί ήταν η πρώτη γρήγορη. Οπότε πίεσα λίγο παραπάνω στο τέλος. Ήρθε ένας πολύ καλός χρόνος για πρωί. Τίποτα, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε να χαλαρώσουμε, να έρθουμε το απόγευμα να είμαστε ακόμα καλύτεροι.
6: Τώρα ο Στέργιος Μπίλας με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδας, κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, προκρίθηκε στα ημιτελικά. Ένας πρωταθλητής που είναι και ο κάτοχος του τίτλου από το 2024 έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας σε 22-93 και πέρασε με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο. Ο Βαγγέλης Ντούμας εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στα 100 μέτρα πρόσθιο. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 1-0-0-09, που είναι και ατομικό του ρεκόρ. Ας ακούσουμε δηλώσεις του Στέργιου Μπίλα.
2: Ήταν μια όμορφη κούρσα για πρωί, έφυγε το πρωινό μουδιασμα που έχουμε πάντα στην πρώτη κούρσα διοργάνωσης. Πανέλληνο ρεκόρ, είχα μερικά λαθάκια στο κολύμπι, ήμουν λίγο άδειος, έχασα μερικές χεριές. Παρ' όλα αυτά στόχος μου είναι το απόγευμα να κάνω μια πιο καλή κούρσα.
6: Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των 4x200 ελεύθερο των ανδρών με τους Βαζέο, Εγκλεζάκη, Στάμου και Μάρκου. Οι Έλληνες κολυμβητές με χρόνο 7.09.53 προκρίθηκαν με την 8η καλύτερη επίδοση. Την πρόκριση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο εξασφάλισε και η Άρτεμις Βασιλάκη με χρόνο 8.33.76.
3: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο έως 38 με 39 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με τη Φωτεινή Ανέστη και εκπομπή Update με το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς φτιάχνεται η πραλίνα, το ταχίνι, το φυσικό βούτυρο και γενικά όλα αυτά που απλώνουν πάνω στο ψωμί. Θα φτιάξω λοιπόν ένα δικό μου άλυμα. Πώς προετοιμάζεστε για την καθαρά Δευτέρα? Έχω δίπλα μου την Φωτεινή, γνωστή και ως Φωσβλόγ.
1: Μα πώς φτιάχνετε? Κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
2: Κατεβήκαμε όλους ο κόσμος εδώ που είμαστε τώρα στο ποτάμι για να υποδεχτούμε τους Γερμανούς που θα κατέβαιναν με τα καγιάκια.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για τον ναό.
4: Αυτά είναι μεγάλα πουλιά, δεν μπορούν να κυνηγήσουν μέσα στο δάσος, δεν μπορούν να ελιχθούν.
5: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: Η κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα που υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
1: Οι άνθρωποι της Κέρκυρας έχουν μάθει να ζουν με τους τουρίστες. Δεν τους θεωρούμε πλέον ξένους, τους θεωρούμε φιλοξενούμενους.
2: Η Κέρκυρα ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια καλπάζει η επισκεψιμότητα.
0: Τα πολύτιμα έσοδα και η ανάπτυξη λόγω του τουρισμού, αλλά και οι πιέσεις στις υποδομές και τους κατοίκους του νησιού.
3: Σε επίπεδο υποδομών είναι μια απομονωμένη ιστορία.
4: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Εγώ γεννήθηκα εμπλών. Σε ένα καΐκι πιάσα την πόνη η μητέρα μου, την παίρνανε για να πάει στο μευτήριο της Ρόδου. Δεν πρόλαβε και γεννήθηκα μέσα σε ένα καΐκι. Όλη η ζωή μου είναι μέσα στη θάλασσα.
6: Τα σπίτια εδώ στην περιφορά των Θεοφανίων είναι πολύ λίγο, μετρημένα στο δάχτυλο. Άντε να πούμε 30 σπίτια. Και 30 οι Αλβανοί συνταχθεί, δεν έχει παραπάνω.
4: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Περιμένω στην όαση.
8: Αυγουστιάτικες νύχτες.
9: Μα είναι καλοκαίρι.
10: Κανείς δεν την ημέρα.
11: Κοίτα τη θάλασσα.
8: Στη μεγάλη οθόνη του ΕΡΤ Κόσμος.
12: Διονύση!
8: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
13: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουν και έρωτες.
14: Λάκα με κάνεις.
8: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασάν στολίζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη. Η Δίτα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Δίτα Εβέρες.
4: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

Γρηγόρης Μπηθηκώσης. Από το Α ως το Μ.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Νιτσιά. Κι όμως

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβόσκω.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις,

0: μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Αφροδίτη Μάνο, Αμόρε Μίο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
0: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: πληγώ.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο χιονάνθρωπος.

Απ' την καλή σου την καρδιά ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kontzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass, 1761

0: 65 Κλίγορε Λάργο Ροτ και στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Λάργο Κλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Λάργο Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Λάργο Road, πίσω Κλίγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας, με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνας. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ. Αλήφορος. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
2: Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Secondo Dieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας & Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria, το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach, 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach, και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Δευτέρης Φαντασίας, Λεωπανέγιας. Μουσική διαλεχτή για σας.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Με αφορμή τη φωτιά στη Βιωτία. Στο μικροσκόπιο, αν υπάρχουν οι προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Σύστηκε η Κολομβία και χώρες της Λατινικής Αμερικής από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Κατέρευσαν τουλάχιστον 20 κτίρια, άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων. Σε εξέλιξη η έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Έγγραφες εξηγήσεις καλείται να δώσει στην αρχή πολιτικής αεροπορίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλικές του νησιού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Πυρηνική κόλαση στην Ισπανία. Ανεξέλεγκτα μέτωπα σε Βαλένθια και Ανταλουσία. Έκαψαν χιλιάδες στρέμματα δάσους. Εκενώθηκαν οικισμοί.

0: Και ξεκινάμε το δελτίο μας με τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξε την Κολομβία. Υπάρχουν αναφορές πως δεκάδες κτίρια κατέρευσαν σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς και πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες, ενώ 6 αεροδρόμοι ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Έχουμε συνδεθεί ήδη με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε τη Λίδα Παπαδοπούλου. Μας έρχονται, Λίδα, και τα πρώτα πλάνα, τα παρακολουθούμε, που πραγματικά είναι συγκλονιστικά.
1: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν τις πρώτες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές που έχουν καταγραφεί, να πούμε ότι η ισχυρότατη σεισμική δόνηση, η οποία ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, 6,6 κατά την αντίστοιχη υπηρεσία της Κολομβίας, έπληξε λοιπόν τη χώρα στις 7:34 το πρωί τοπική ώρα. Το εστιακό της βάθος ήταν ευτυχώς αρκετά μεγάλο, 96 χιλιόμετρα, γι' αυτό και δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ωστόσο, έχουμε ήδη τις πληροφορίες για τουλάχιστον 20 νεκρούς, 18 στην πόλη Περέιρα στα κεντρικά και 2 στην πόλη Μανιζάλες, επίσης στα κεντρικά της χώρας. Εκεί έχουμε και κατάρρευση τμήματος καθεδρικού ναού, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές στην Περέιρα, στην πόλη Κάλι και στην επαρχία Τσοκό, όπου βρίσκεται και το επίκεντρο του σεισμού, η μικρή πόλη Σαν Χωσέ Ντελμάρ. Εκεί έχουμε πληροφορίες για τουλάχιστον 20 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, καθώς και άγνωστο, όπως είπες και εσύ, αριθμό εγκλωβισμένων κάτω από τη συντρίμια. Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που φυσικά έγιναν αισθητές σε όλη τη χώρα μέχρι και την Μποκοτά, 400 χιλιόμετρα δυτικά από το επίκεντρο, προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους. Να πούμε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές ακόμη πόλεις, σε πολλές ακόμη χώρες, της περιοχής, μέχρι και τον Ισημερινό και τη Βενεζουέλα. 6 αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους γιατί έχουν υποστεί και εκείνα σοβαρές ζημιές. Και βλέπουμε και στα πλάνα μας τις μεγάλες καταστροφές. Το στίχημα λοιπόν τώρα των αρχών είναι ο εντοπισμός και η διάσωση των εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Θεωρείται δυστυχώς βέβαιο ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οι πληροφορίες, ειδικά από την περιοχή όπου βρίσκεται το επίκεντρο του σεισμού, είναι ακόμη αποσπασματικές και συγκεχημένες, Αδαμαντία.
0: Και είναι χαρακτηριστικό από τα πλάνα αυτό ακριβώς που αναφέρουμε, ότι υπάρχουν παγιδευμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια. Και μην ξεχνάμε ότι στα τέλη Ιουνίου είχαμε και τους διαδοχικούς ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Λίδα Παπαδοπούλου, για οτιδήποτε νεότερο θα σε βρούμε εκ νέου στη διάρκεια του δελτίου μας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επήγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος επέκτασης ήταν μεγάλος. Στις φλόγες παραδόθηκαν πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες.
2: Μαύροι καπνοί ψώνονται στον ουρανό. Μια πτηνοτροφική μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
3: Κατά μαύροι καπνοί έχουν φουντώσει για τα καλά. Ακούγονται και κάποιες μικρά σκασίματα. Κινούμαστε όλο ένα και πιο πάνω στο βουνό.
2: Το συνεργείο του Earth News ανεβαίνει ψηλότερα για να καταγράψει καλύτερα την εικόνα. Όμως η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα.
3: Πρόσεχε, πρόσεχε, Νίκο.
2: Λίγο αργότερα οι φλόγες γλύφουν τις αυλές των σπιτιών στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού.
4: Τι είναι ένα σπίτι, εγώ και άλλο ένα σπίτι. Και το κοτέτσι από πίσω. Και ήρθε σφαίρα η φωτιά.
2: Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
5: Τρίβει ο αέρας συνέχεια. Και από τη μία πηγαίνει στη μία κατεύθυνση και μετά αλλάζει ξαφνικά και πηγαίνει στην άλλη.
2: Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός, διακόπτει τη ζωντανή μετάδοση για να σώσει χελώνα από τις φλόγες.
3: Είναι ένα χελωνάκι το οποίο βρισκόταν εδώ. Φαίνεται να είναι καλά, αλλά έχει σε κάποιο σημείο εδώ. Ωστόσο φαίνεται να είναι καλά. Βλέπετε όχι μόνο τους Έλληνες πυροσβέστες στο βάθος, αλλά και δύο κλιμάκια της γαλλικής πυροσβέστης, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να συνδράμουν.
2: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.
6: Έφτασαν αμέσως 4 ελικόπτερα που αυτά ήταν που έκαναν τη μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν τεράστιες πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Στην περιοχή μεταβαίνει και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονται από την περιοχή. Έχουν ειδοποιηθεί από το 112 να εκενώσουν.
7: Μπλόκο έχει στηθεί στην οδό Αγίου Γεωργίου. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς το νοικισμό του Αγίου Στυλιανού. Και αυτό για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους με ακρίβεια ή ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.
2: Μια γυναίκα απεγκλωβίζεται από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας.
8: Ελάτε, ελάτε, γρήγορα, γρήγορα. Να προλάβουμε να σβήσουμε και τη φωτιά.
2: Όλοι οι κάτοικοι απομακρύνονται με ασφάλεια ενώ δεν καταγράφονται ζημιές σε σπίτια. Η κτηνοτροφική μονάδα, ωστόσο, καταστρέφεται ολοσχερός. Μετά από 4 ώρες συνεχούς μάχης με τη φωτιά, οι πυροσβέστες κερδίζουν τη μάχη με τις φλόγες.
0: Στον Κουβαρά βρίσκεται η Μαρία Σταθοπούλου και Μαρία, βρίσκεσαι στην κτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός.
7: Ακριβώς, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με τη βοήθεια του Μάικ του Αποστολάκη, έχει καταστραφεί ολοσχερός η κτηνοτροφική μονάδα, έχουν μείνει μόνο οι τείχοι, έχει καταρρεύσει η οροφή. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να σβήνουν και τις μικρές φωτίτσες φωτιάς που σιγοκαίνε μέσα στην μονάδα. Οι μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπετε τις άμορφες μάζες σιδηρικών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο της φωτιάς. Έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, εξακολουθούν στην περιοχή να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οπότε κάποια καντιλάκια που σιγοκαίνε, υπάρχει φόβος των αναζωπηρώσεων, γι' αυτό και παραμένουν ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αναζωπήρωση να σβήσουν αμέσως την φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Εξακολουθεί το ελικόπτερο Μπέλ να κάνει ρήψεις νερού. Η ένταση του ανέμου μεταβάλλεται όπως και η κατεύθυνση, δημιουργώντας συνθήκες δύσκολες, γι' αυτό και παραμένουν στο σημείο. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κτίριο της κοινότητας Καλυβίων παραμένει ανοιχτό για κάθε δημότη. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι. Αμέσως ήταν άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Αποσοβήθηκε όμως ο κίνδυνος και όλα καλά από εδώ.
0: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν μέχρι και αυτήν την ώρα από τις 8 το πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Σταθοπούλου. Και λόγω των καιρικών συνθήκων σε συναγερμό βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά θα πάμε στην Κρήτη και την Ευτυχία Πενταράκη, καθώς Ευτυχία βρίσκεσαι σε Πευκοδάσος, στην Αγιά Χανίων. Προφανώς δεν χωρεί κανένας εφησυχασμός.
9: Μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, ένα από τα σημεία που έχει επιλέξει η πυροσβεστική υπηρεσία με περιπολικό όχημα και προσωπικό της και βρίσκεται σε επιφυλακή, είναι ένα δάσος, πευκοδάσος πανέμορφο περίπου 130 στρεμμάτων. Είναι ένα λοιπόν από τα σημεία όπου βρίσκονται εδώ και φυλάνε το σημείο και βρίσκονται μάλιστα και σε σημείο που να κινηθούν προς όπου υπάρξει ανάγκη. Αυτή η εικόνα εξελίσσεται σε πάρα πολλά σημεία του νομού. Όλες οι δυνάμεις του νομού και σήμερα είναι σε επιφυλακή μέχρι και τη μία το βράδυ. Αύριο μπορεί να δίνει τριάρι. Σήμερα έχουμε 4 βαθμούς επικινδυνότητας σε εκδήλωση πυρκαγιάς. Ωστόσο και το τριάρι αύριο, από ό,τι μας λένε και μεθαύριο, δεν θα αλλάξει κάτι στην ετοιμότητα που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η άλλη περιφέρεια Δήμη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει και πάλι τεσάρι. Όσο είμαστε στην αντιπυρική περίοδο δεν εφησυχάζει κανείς. Αντιλαμβάνεστε ένα τόσο όμορφο μέρος Αδαμαντία πόσο εύκολο είναι κοντά στα σπίτια να προκληθεί από μία σπίθα, γι' αυτό και απαγορεύεται οποιαδήποτε σπίθα σε εξωτερικό χώρο όσο έχουμε την αντιπυρική περίοδο σε εξέλιξη, ειδικά σε τέτοιες μέρες όπως είναι σήμερα πορτοκαλί. Και αυτό που μας τονίζουν πάντα από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι αν δούμε κάπου καπνό, μην θεωρήσουμε ότι το γνωρίζει η πυροσβεστική και εφησυχάσουμε. Αμέσως παίρνουμε
0: ενημερώνουμε την αμέσως.
9: Μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που θα ειδοποιήσουμε.
0: Χρήσιμη συμβουλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία Πενταράκη, για το ρεπορτάζ. Τώρα στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν τα αιωλικά πάρκα. Και είναι μαζί μας στο στούντιο η Σπυριδούλα Κακλατζή, καθώς Σπυριδούλα, η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο για τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με τα αιωλικά πάρκα. Και όλο αυτό ξεκίνησε, η αφορμή ήταν η φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία.
10: Πράγματι, Αδαμαντία, και να προσθέσουμε ότι φέτος, το 2026, για πρώτη φορά
0: χώρα με την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και κατ' επέκταση με το πυροσβεστικό σώμα, συνεργάζεται εισαγγελέας, ο οποίος ήταν και εκείνος που διέταξε την προκαταρκτική έρευνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί, όπως είπες και εσύ, εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε όλη τη χώρα και κυρίως στα αιωλικά πάρκα, εκείνα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς φαίνεται να έχουν συνδεθεί με περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είχαμε αρχές του μήνα την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, η οποία ξεκίνησε, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, από αιωλικό πάρκο.
10: Να είναι οι φωτογραφίες αυτές. Είχαμε εξασφαλίσει ο Γιώργος Κεραφέτης εδώ για το RT News, που λέγαμε ότι συνέκλαιναν αρκετά τα καλώδια και έγινε αυτό το βραχυκύκλωμα και ήταν στο αιωλικό πάρκο.
0: Και μάλιστα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο πάρκο, πέρυσι το 2025, είχε εκδηλωθεί μία ακόμα φωτιά. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν είχε τις διαστάσεις που είχε η φετινή χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται κατ' εξακολούθηση. Και δεν είναι μόνο εδώ στην Αττικοβιωτία. Έχουμε αρκετές ακόμα μικροπυρκαγιές που δεν επεκτάθηκαν πέρα από τα 100 τετραγωνικά μέτρα, που φέρεται να ευθύνονται για αυτές τα αιωλικά πάρκα. Τώρα, σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, η προκατακτική έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται ή λειτουργούν αιωλικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές είτε εγκατάστασης, είτε συντήρησης, είτε λειτουργίας αυτών των σταθμών. Για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και όπου κριθεί θα πραγματοποιηθούν και πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία πράξη έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.
10: Και προφανώς ανοίγει αυτό ο φάκελος. Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Σήμερα άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή.

0: ιός μέσα σε διάστημα περίπου 10 ημερών, καθώς στόχος είναι οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων, θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Οι σημαντικές αλλαγές στις εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν από τη μία τα έξοδα κατεδάφισης που πλέον θα τα αναλάβει ο Δήμος και από την άλλη το ύψος της κρατικής συνδρομής για την επισκευή και την ανακατασκευή των κατοικιών που θα καλύπτεται πλέον στο 100% του σχετικού κόστους.
2: Λοιπόν, η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και ο υδράγυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, η έντασή τους θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες, αλλά να δούμε αρχικά που έχουμε ανέμους πολλών μποφόρ σήμερα και αύριο.
3: Έχουμε έτσι επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ένα κοκτέιλ από κατατόπους υψηλές θερμοκρασίες, ανέμους θεελιώδης σχεδόν. Αύριο θα έχουμε μια μικρή υποχώρηση των ανέμων, θα παραμείνουν ωστόσο πολύ ισχυροί, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο, δηλαδή στο στενό του Καφιρέα, νότια της Εύβοιας και βόρεια των Κυκλάδων, καθώς επίσης πολύ ισχυροί θα επιμείνουν και στο νομό Αττική στα ανατολικά τμήματα, νοτιοανατολικά της Πελοποννήσου, καθώς επίσης εκεί και προς τη Δυτική Κρήτη. Επίσης θα παραμείνει η έντονη ζέστη στη Δυτική χώρα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα ξεπεράσαμε τους 39, φτάσαμε 39,8 ιδιαίτερα προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα καταγράφονται και αύριο υψηλές θερμοκρασίες. Την Τετάρτη τώρα θα παραμείνει η ίδια η εικόνα, δηλαδή όσον αφορά τους ανέμους. Λίγο μια μικρή ενίσχυση θα έχουμε προς το Κάβο Ντόρο, που θα φτάνουμε τα 8 μποφόρ, ενώ θα επιμείνει η ζέστη στη Δυτική χώρα. Όμως.
2: Αυτό το δίμερο τώρα, Πέμπτη Αυτό. Παρασκευή, τα λέγαμε και πριν, νομίζω ότι απασχολεί περισσότερο, ενισχύονται και οι βοριάδες.
3: Ακριβώς, πάμε σε πιο επικίνδυνες συνθήκες. Ενίσχυση λοιπόν των βοριάδων από την Πέμπτη θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή, σε μια μεγάλη επικίνδυνη εκτεταμένη ζώνη από το βόρειο Αιγαίο ως τη θάλασσα των Κυθύρων και πλέον θα αφορά περισσότερες περιοχές της πυρωτικής χώρας, τόσο τα ανατολικά και νότια πυρωτικά τμήματα, αλλά και στη δυτική χώρα πλέον θα δρούν αυτοί οι άνεμοι ως καταβάτες και θα κατέρχονται ξηροί και θερμοί με τοπικές επιταχύνσεις. Θα έχουμε και σταδιακή πτώση θερμοκρασίας, θα γίνει πιο αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά την Παρασκευή τους 37. Το Σάββατο ακόμα πιο πολύ θα είναι αυτή η αισθητή η πτώση. Δεν θα ξεπερνάμε τους 35 στη δυτική χώρα, ενώ θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές μάλιστα στα βόρεια ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
2: Και αν σημαίνει αυτό και για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί για να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές για αύριο, καθώς το πορτοκαλί, Αττική, Εύβοια, το βλέπουμε και όχι μόνο, αρκετά από τα νησιά μας.
3: Ακριβώς, είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου. Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Νοτιοανατολική, μάλιστα στο νομό Λακωνίας αύριο, εκεί θα έχουμε 7 μποφόρ. Όπως φυσικά είπαμε και στο στενό εκεί του Καφιρέα και στις Κυκλάδες στο Ανατολικό Αιγαίο, φυσικά βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση προς την Κρήτη, διότι εκεί αύριο το βόρειο ρεύμα δεν θα δρά τόσο ισχυρό, αφού θα έχει πια πιο πολύ βόρειο-ανατολική κλίση. Όμως βλέπουμε ότι είναι στην κατηγορία 3, όπως και πολλές περιοχές όσο πάμε πιο νότια. Λίγο στο εσωτερικό της χώρας είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί εκεί δεν δρά τόσο πολύ αυτό το βόρειο ρεύμα.
2: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Ισπανία με 3 μέτωπα να μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες πυροσβέστες και αέρια μέσα δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και οι κάτοικοι εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.
4: Εδώ και δύο μερόνυχτα, πυροσβέστες στο Τηρίχ της επαρχίας Καστελιών στην Ανατολική Ισπανία δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες. Για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει δασόδη έκταση.
5: El fuego ya ha calcinado 810 hectáreas y un perímetro de 21 kilómetros.
4: Τρία μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία μένονται ανεξέλεγκτα από τον βορρά έως τον νότο. Η τεράστια πυρκαγιά κοντά στην πόλη Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία, που μένεται από την Πέμπτη, έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 200

0: 3.000 στρέμματα γης και η κατάσταση δεν βελτιώνεται.
1: Si el día de ayer fue realmente crítico y muy muy muy muy muy malo, pues el día de hoy pues no podemos esperar nada bueno tampoco.
0: Δεκάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πάνω από 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά.
2: Trabajamos con esa confianza, pero también siendo consciente de que este incendio es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso. Que lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier situación.
3: Peligrosamente hacia la provincia de Sevilla, hacia el este, y en algunos pueblos, en algunos municipios en los que, bueno, pues hay un preaviso de cara a un posible desalojo, algunos vecinos.
4: Pasa, mira, vamos aquí, mira. Cago en Dios. Bueno, me cago en la puta vida. Me cago en Dios.
0: Επικίνδυνη κατάσταση και στη Σεγκόβια, βόρεια της Μαδρίτης, όπου μένεται από το Σάββατο η τρίτη μεγάλη δασική πυρκαγιά.
5: Sabemos que no vamos ahí esta noche. Nos quedamos aquí.
6: Pues tuvimos que salir por pata. En 15 minutos.
0: Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά σε κοντινό αυτοκινητόδρομο. Στην περιοχή πνέου, ισχυρή άνεμη.
7: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα την Τετάρτη.
8: Ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο χειριστής του ιδιωτικού ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο πτήσης που προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές.
9: Σε κάθε περίπτωση όλο το περιστατικό ερευνάται κανονικά και σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα, όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το σχέδιο πτήσης δεν προέβλεπε σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε άδεια να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο.
8: Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2009, εκτός από αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί εκτάκτως και σε πεδίο προσγείωσης. Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα του πεδίου προσγείωσης και γενικά της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, δεν επιτρέπεται η προσγείωση σε περιοχές που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής με επιβάτες τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.
10: Αυτό έγινε το απόγευμα την ώρα του ηλιοβασιλέματος που είχε πολύ κόσμο το νησί, η παραλία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχε πρόβλημα, ότι ήταν λόγω είχε πρόβλημα στο αεροπλάνο, στο ελικόπτερο. Αλλά τελικά ο άνθρωπος το προσγείωσε, βγήκαν οι άνθρωποι να βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν μια βουτιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η σκόνη μόνο που σήκωσε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή έφτανε.
7: Στις Αλικές της Μήλου πρόκειται σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης να προσγειωθεί το ελικόπτερο το οποίο τελικά προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κόσμου και την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα.
8: Ερωτήματα προκύπτουν για το αν ο χειριστής ζήτησε άδεια από ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας ή αν λειτουργήσε αυθαίρετα.
0: Το συγκεκριμένο ελικόπτερο δεν βρισκόταν σε επικοινωνία με ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας, καθώς το αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο.
8: Χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν γραπτές εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τη Δετάρτη 12 Αυγούστου.
7: Η Λίνα Θεολογίου του στη σύνδεσή μας για να δούμε, Λίνα, τι ερευνούν οι αρχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Δαμαντία. Από εχθές το απόγευμα, ο εισαγγελέας αφετών Αιγαίου έχει διατάξει το σχηματισμό κατεπίγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας σχετικά με την υπόθεση στο Σαρακίνικο της Μήλου, ώστε να διερευνηθεί το αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ποιο ήταν το σχέδιο πτήσης, το οποίο τελικά μάθαμε, γνωρίζουμε πλέον ότι το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο όπου προσγειώθηκε, καθώς βέβαια διερευνάται και το ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Να πούμε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ότι τελικά σήμερα το μεσημέρι προσήλθε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, δίνοντας εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να καταθέσει και εγγράφος την αναφορά του. Να πούμε ακόμα το ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ενημερώσει πως επεξεργάζεται και μελετά το σχετικό προεδρικό διάταγμα που αφορά στις πτήσεις με ελικόπτερο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, όπως αναφέρει, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην ασφάλεια των πτήσεων, καθώς βέβαια και στην προστασία συγκεκριμένων περιοχών, ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι και σε αυτή την περίπτωση το Σαρακίνικο της Μήλου.
11: Λίνα Θεολογίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να απαντηθούν τα ερωτήματα για τον πνιγμό του τετράχρονου αγοριού σε beach bar στην Πάρο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως και οι γονείς, αφέθηκε ελεύθερος εσώτου ολοκληρωθεί η έρευνα. Υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι βρισκόταν στο χώρο της πισίνας στη στιγμή της τραγωδίας.
0: Αναπάντητα παραμένουν μέχρι στιγμής τα ερωτήματα για τον πνιγμό του τετράχρονου αγοριού στην Πάρο. Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο χώρο του beach bar? Ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης της πισίνας εκείνη την ώρα? Γιατί το παιδί δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα? Οι αρχές ερευνούν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια του puzzle. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι τα κρίσιμα λεπτά, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το αγοράκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της θαλάσσιας επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και η πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα, πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό, που βρίσκονταν οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης, ποιος είχε οπτική επαφή με το σημείο και πότε έγινε αντιληπτό ότι κάτι έχει συμβεί. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Από την πλευρά του, 69χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο χώρο της πισίνας. Φέρεται να υποστηρίζει πως οι γονείς του άτυχου τετράχρονου είχαν επισκεφτεί ξανά την επιχείρησή του και μάλιστα είχε κάνει παρατήρηση στον πατέρα, καθώς δεν επέβλεπε το παιδί.
12: Είναι ένα μαγαζί 27 ετών, ουδέποτε έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα, έχουν προσκομιστεί όλες οι άδειες, όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα πρέπει αρχικά να πούμε ότι στην πισίνα απαγορεύεται η χρήση κάτω των 13 χωρίς τους γονείς, υπάρχουν τεράστιες πινακίδες.
0: Οι γονείς του τετράχρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι το παιδί απομακρύνθηκε από την προσοχή τους για ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ φέρονται να δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες μέχρι να δικαιωθούν για τον θάνατο του παιδιού τους.
11: Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, μία από τις πιο παρεμβατικές μορφές της ελληνικής διανόησης. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερα από 30 βιβλία. Υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στη Γαλλία και την Ελλάδα και είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή.
6: Τι μας ενδιαφέρει, να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε? Νομίζω ότι το θέμα είναι να ζήσουμε, όχι να επιβιώνουμε. Επιβιώνουν τα ζώα. Οι άνθρωποι ζουν.
0: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας παρεμβατικός φιλόσοφος με λόγο γοητευτικό, που εξέφραζε χωρίς δισταγμό τις απόψεις του, μπαίνοντας συχνά στο στόχαστρο της κριτικής. Η ακολουθή του πιστή, το ίδιο και η εχθρή του.
13: Στον κόσμο που ζούμε, στην εποχή που ζούμε, ποιος είναι ο εχθρός της αλήθειας?
6: Η αλήθεια.
13: Είναι συγχρόνως.
6: Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί το ψέμα είναι πάντα δύνατο.
13: Καμιά φορά δεν είναι και δυνατό.
6: Μόνο αν τεθεί ως αλήθεια. Αν εμφανιστεί ως αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να πω ότι ο εχθρός της αλήθειας είναι η αλήθεια.
0: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην νομική Αθηνών και το 1965 πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε φιλοσοφία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν. Το 1974 επέλεξε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εγκατασταθεί οριστικά. Έγραψε πάνω από 30 βιβλία και τον απασχόλησε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού σε συνδυασμό με την επίδραση που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.
6: Μέσα στις ψυχικές εικόνες, οι οποίες θρέφουν, ας πούμε, και διαπερνούν τις εικόνες μας για τον κόσμο, έτσι, υπάρχουν στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά του χρόνου και της αιωνιότητος.
0: Οι απόψεις για την πολιτική, τη θρησκεία, την παιδεία, τη σχέση του Έλληνα με τη συλλογικότητα προκαλούσαν ποικίλες αντιδράσεις στο δημόσιο διάλογο.
6: Την ενότητα, την εσωτερική, τη βρίσκουμε όταν μαθαίνουμε να προσθέτουμε στα πράγματα την εμπειρία μας γι' αυτά. Αυτό είναι όλο το μυστικό της αλήθειας.
0: Η πορεία της ζωής του ήταν μια διαρκής πνευματική αναζήτηση. Στα βιβλία του κατέθετε τις θέσεις του για τον μαρξισμό, την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού, τους συσχετισμούς της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας με την ελληνοορθόδοξη παράδοση.
6: Το παρόν είναι εκείνο που ισορροπεί το χρόνο. Αν μείνει μόνο του το παρόν, είναι τυραννικό, διότι πρέπει να συνοψίσει τα πριν και τα μετά.
14: Πώς μένει μόνο του το παρόν?
6: Αν υποθέσουμε, λέμε, να νιώθεις μόνο το παρόν, το τώρα και τίποτε άλλο.
15: Για εθνική απώλεια έκανε λόγο σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι χάνει έναν φίλο και συνομιλητή.
16: Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Ελληνά και γλυκό άνθρωπο και στέλνω τη σκέψη μου στη γυναίκα του Ειρήνη, στις δύο κόρες του και στους χιλιάδες μαθητές και φίλους του. Πρόκειται για εθνική απώλεια. Είμαι σίγουρος όμως ότι όσα πρέσβευε ο Στέλιος Ράμφος θα γίνουν οδηγοί στη σκέψη και στη δράση όλων των πολιτών που θέλουν να είναι ελεύθεροι, αδέσμευτοι και χρήσιμοι στους άλλους.
15: Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για τα σεμινάρια που έδινε σε διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς για θέματα φιλοσοφίας, αρχαίας και νεότερης, θρησκείας και της σύγχρονης σημασίας της εθνικής ταυτότητας.
17: Σε κρίσιμες, όχι πολύ μακρινές συνθήκες για τον τόπο, ο Στέλιος Ράμφος άρθρωσε λόγο ουσιαστικό, παρεμβατικό και οξυδερκή για την δημόσια ζωή και τα κακοσκημένα της, δικαιώνοντας το έπακρο τον ρόλο του ως γνήσιου διανοουμένου.
15: Εκτός από το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο του, συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
11: Χιλιάδες είναι οι καταγγελίες των πολιτών στην εφαρμογή απόδειξη, πολλές μάλιστα είναι επώνυμες. Εντείνονται οι έλεγχοι λόγω του 15 Αυγούστου με επίκεντρο τις τουριστικές επιχειρήσεις.
18: Πελάτης εστιατορίου σηκώνει το κινητό και φαίνεται να φωτογραφίζει το τραπέζι. Διαφημίζει την επιχείρηση για το καλό φαγητό? Όχι πάντα. Κάποιες φορές απλώς ελέγχει αν το μαγαζί φοροδιαφεύγει, σκανάροντας τον κωδικό της απόδειξης ώστε να διαπιστώσει αν έχει εκδοθεί από νόμιμη ταμιακή μηχανή και αν έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ.
19: Μην κάνει κάποια απόδειξη. Πάντα.
20: Κανένα πρόβλημα. Όλοι δίνουν αποδείξεις.
18: Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί κάποια παρανομία, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επισυνάψει στο κινητό του τη φωτογραφία και να κάνει καταγγελία στην πλατφόρμα της ΑΔΕ Απόδειξη, η οποία λειτουργεί σχεδόν 4 χρόνια και έχει δεχτεί πάνω από 220.000 καταγγελίες, εκ των οποίων περίπου οι μισές είναι επώνυμες.
21: Οι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Ζητούμε τα αυτονόητα, αλλά εάν τα αυτονόητα δεν γίνονται, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε.
22: Να μην κόβεις αποδείξεις και να μην δέχεσαι την κάρτα, είναι λέω πρακτικά αδύνατο. Αυτό που διαβάζουμε και αυτό που συμβαίνει είναι να έχουν κάποια παϊραγμένα λογισμικά.
18: Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη τη χώρα περίπου 15.000 έλεγχοι σε μπάρες, εστιατόρια, καφέ, πλοιάρια κρουαζιέρας, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μαγαζιά με σουβενίρ. Η παραβατικότητα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40% με την νομοθεσία να προβλέπει βαριά πρόστιμα και λουκέτα.
23: Δύο επιχειρηματίες που εγώ θυμάμαι, ένας στην Ανατολική Αττική και ένας στη Ρόδο, υποτροπίασε και θέλησε να κοροϊδεύσει τις αρχές, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά και πρόστιμο και σφράγιση καταστήματος για την παρανομία που είχε κάνει. Μετά από λίγες μέρες προτίμησε να επανέλθουν και να κάνουν ακριβώς την ίδια παρανομία. Εκεί πέρα υπήρξε οριστική απομάκρυνση.
18: Εν ώψη του 15 Αύγουστου σχεδιάζονται εκτεταμένοι φορολογικοί έλεγχοι σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική, η Δυτική Πελοπόννησος και η Πιερία.
11: Η αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου συνεχίζεται. Έχουμε συνδεθεί με το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπουμε τον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, οι ταξιδιώτες επιβάζονται στα πλοία με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
24: Πάντα, όπως γίνεται κάθε τέτοια εποχή αδαμαντία. Και βρισκόμαστε μάλιστα και λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Πίσω μου βρίσκεται το πλοίο Νήσο Σάμος, το οποίο θα αναχωρήσει σε περίπου μία μισή ώρα και κάτι στις 8 η ώρα για την Χίο και τη Μυτιλίνη. 1.900 επιβάτες θα επιβαστούν συνολικά στο συγκεκριμένο πλοίο και 400 οχήματα, ένας σημαντικός αριθμός. Ανάλογη εικόνα από το πρωί και στις άλλες αποβάθρες εδώ, στα άλλα σημεία του λιμανιού του Πειραιά, όπου συνολικά μέχρι το βράδυ θα δούμε 21 πλοία να φεύγουν για τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, όπως τώρα εδώ για Χίο Μυτιλίνη για παράδειγμα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αντίστοιχη εικόνα από το πρωί και μέχρι αργά το απόγευμα και για τον Αρχοσαρονικό, που και εκεί έχουν προγραμματιστεί πάνω από 20 δρομολόγια, ενώ υπολογίζεται ότι από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και σήμερα Δευτέρα πάνω από 100.000 επιβάτες, ίσως και περισσότεροι, έχουν αναχωρήσει για τα νησιά προκειμένου να κάνουν τις διακοπές του Αυγούστου, οι αδιούχοι μάλλον του Αυγούστου, να κάνουν τις διακοπές τους. Το λιμενικό είναι σε επιφυλακή, όλα κινούν ομαλά, δεν έχουμε τις καθυστερήσεις τις πολλή ώρες της προηγούμενης και της προπροηγούμενης εβδομάδας. Σήμερα στο λιμάνι κυλάνε όλα ομαλά και βλέπετε τον κόσμο, μικροί και μεγάλοι, που επιβιβάζονται με καλή διάθεση προκειμένου να περάσουν κάποιες μέρες διακοπές.
11: Όμορφες καλοκαιρινές εικόνες, Νίκο Καπόγλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ακόμη και για λίγες ημέρες, πολλοί είναι αυτοί που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, για μερικές ανάσες δροσιάς και ξεκούρασης. Όσοι δεν έχουν ήδη προνοήσει για τις διακοπές τους, αναζητούν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, έτσι ώστε να βρουν ελεύθερα καταλήματα.
1: Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, εκτοξεύουν τις πληρότητες σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Από 93% σε Τίνο, Πάρο, Νάξο και Μήλο. Πάνω από 85% σε Σκιάθο, Κίθνο, Λευκάδα, Κέα, Σκόπελο και Ζάκυνθο. Οι περισσότερες προκρατήσεις αφορούν το διάστημα 13 με 17 Αυγούστου και οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το κατάλημα.
2: Όσο πιο πολύ ψάχνεις, τόσο πιο οικονομικές επιλογές μπορεί να βρεις.
7: Με ζέστη αλλά και ισχυρά μελτέμια, οι επισκέπτες το 15 Αυγούστου σειραίουν κατά χιλιάδες στα νησιά των Κυκλάδων, με τις πληρότητες τα περισσότερα από αυτά να ξεπερνούν το 95%.
1: Χιλιάδες είναι οι τουρίστες που επιλέγουν τη Σύρο για τις διακοπές τους.
2: Όσον αφορά το δωμάτιο, ήταν εντάξει από οι τιμές.
1: Πάνω από 92% η πληρότητα στην Κέρκυρα. Το κόστος 4 διανυκτερεύσεων για μια τετραμελή οικογένεια ξεκινά από 1.150 ευρώ σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Οι εκπληκτικές παραλίες της Κέρκυρας που έχουν ό,τι θέλει κάθε τουρίστας, επισκέπτης αλλά και κυρίως να προσφέρουν είναι αυτές τις μέρες στα μέσα Αυγούστου σχεδόν τελείως γεμάτες.
4: Ήταν εκπληκτικά τα νερά, δεν χρειάστηκε καν, βουτάς κατευθείαν.
1: Η μεγάλη αμμώδης παραλία στο Σιδάρι προσελκύει ξένους και Έλληνες παραθεριστές. Απόβαση τουριστών και στις παραλίες της Χαλκιδικής όπως το Πολύχρονο.
5: Όλες οι παραλίες της Χαλκιδικής βουλιάζουν από κόσμο.
25: Everything is so great. We feel like at home.
1: Στη νησιά της Τακοζάνης, το έθιμο των Καβαλάριδων που αναβιώνει κάθε 15 Αύγουστο, προσελκύει πολλούς επισκέπτες.
26: Η καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας χτυπά στη νησιά της.
27: Βουνά από τα μυαλίμνες, παραδοσιακά γλέντια και ανταμώματα για ένα διαφορετικό 15 Αύγουστο. Με τη Δυτική Μακεδονία να αποτελεί τόπο προορισμού για τους περισσότερους. Οι κρατήσεις αγγίζουν στους ορεινούς όγκους το 100%.
28: Τα χωριά μας είναι γεμάτα, 73 οικισμοί, πάρα πολλές γιορτές, 160 εκδηλώσεις από το Δήμο Βοή Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Όσοι βρέθηκαν στη Χίο πάντως δεν παρέλειψαν να πάνε στη γιορτή της Μαστίχας που φέτος πραγματοποιήθηκε στο μεσαιωνικό χωριό της Ελλάδας.
29: Όπως κάθε χρόνο στη γιορτή της Μαστίχας πάμε σε ένα χωριό από το Δήμο Μαστιχοχωρίων, από τα 9 χωριά της Μαστίχας.
30: Έχουμε σαν κέρασμα λικέρ Μαστίχα, λουκουμάκι και παραδοσιακό μασουράκι με Μαστίχα που έφτιαξαν οι γυναίκες του χωριού.
1: Παραδοσιακοί χωρικοί κεράσματα ενθουσίασαν όσους παραβρέθηκαν στη γιορτή.
11: Τη δραματική επιχείρηση διάσωσης μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από τα κύματα στην παραλία Καβρού από Κορώνου στα Χανιά αποτυπώνει βίντεο που έρχεται σε δημοσιότητα. Βλέπουμε την Ευτυχία Πανταράκη. Θα δούμε τις συγκλονιστικές εικόνες για να μας το περιγράψεις, Ευτυχία.
31: Το κακό με τους τουρίστες που αγνοούν και όχι μόνο τους τουρίστες την κόκκινη σημαία Αδαμαντία έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Η κόκκινη σημαία δεν είναι προαιρετική. Αυτή υπήρχε και σήμερα το πρωί εκεί στον Καβρό από Κορώνου. Την αγνόησε η τουρίστρια από την Τσεχία. Κινδύνευσε να πνιγεί. Έθεσε σε κίνδυνο τον αβαγωσώστη που μπήκε στη θάλασσα με κίνδυνο τη ζωή του και την έσωσε. Και είναι και πολύ τυχερή γιατί ο ναυαγωσώστης πήγε ένα τέταρτο νωρίτερα στην παραλία. Εάν δεν είχε πάει αυτό το τέταρτο, βλέπετε με πόση δυσκολία παλεύει ο ίδιος ο άνθρωπος με τα κύματα. Έχει δώσει στη γυναίκα και κρατάει αυτή το πλαστικό, το μπαλόνι που έχουν οι ναυαγωσώστες και κρατιέται πάνω σε αυτό. Τα ρεύματα τραβάνε πίσω τον ναυαγωσώστη, είναι τόσο δυνατά. Δεν είναι τυχαία ότι υπάρχει αυτή η κόκκινη σημαία εκεί. Σημαίνει ότι οι κολυμβητές, αν μπουν στη θάλασσα, διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο. Mm-hmm. Οι ίδιοι πολλές φορές δεν ακούν τις συστάσεις των ναυαγωσωστών με τα γνωστά αποτελέσματα. Οι περισσότεροι πληγμοί που γίνονται σε ημέρες με κόκκινη σημαία είναι λόγω αυτού. Των υπόγειων ρευμάτων που τραβάνε πίσω τον κολυμβητή. Ο ίδιος κουράζεται τόσο δυνάμεις τον εγκαταλείπουν και δυστυχώς χάνει τη ζωή του.
11: Μάλιστα, αυτό σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον υπήρχε αυτή η ευτυχής κατάληξη χάρη στη σωτήρια παρέμβαση του ανθρώπου εκεί, του ναυαγωσώστη. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ημιδιαπραγμάτευση με το Ιράν κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Πεντάγωνο καλεί τις εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού να επιταχύνουν την παραγωγή όπλων. Όμως τα μπάγαμε ναι, ήδη όρισε επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας τον καταζητούμενο Μοχσέν Ρεζάι, την ώρα που οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση στη Μόκα με 7 νεκρούς και 30 τραυματίες.
0: Οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον της Μόκα στην Ιεμένη, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους. Στόχος, σύμφωνα με τους συμμάχους των Ιρανών, εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται στρατιωτικός εξοπλισμός της Σαουδικής Αραβίας. Για τη διαμάχη Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν ήπια στάση απέναντι στο Ιράν.
18: Αυτή τη στιγμή ημιδιαπραγματευόμαστε με το Ιράν. Θα βρεθεί λύση. Πάντα υπάρχει λύση. Είναι σαν μια παρτίδα σκάκι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται η ανησυχία για τα αποθέματα πυρομαχικών. Μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα υπόμνημα του Πενταγώνου προς τις εταιρείες αμυντικών εξοπλισμών που ζητά να επιταχύνουν την παραγωγή κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Και ενώ το Ιράν κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη χαιρέτησε την τριμερή αμυντική συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, λέγοντας πως οι χώρες της περιοχής δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους. Εν τω μεταξύ, ο Μοστάμπα Χαμενεΐ διόρισε τον στενό σύμβουλό του Μοχσέν Ραζεΐ επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.
6: Ραζεΐ commanded the IRGC from 1981 until 1997. He was also a key figure in the Iran-Iraq war in the 1980s.
0: Ο Ραζεΐ ήταν ο μακροβιότερος αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και θεωρείται ως η προσωπικότητα που θα μπορέσει να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους μεταρρυθμιστές του θεοκρατικού καθεστώτος.
11: Συναγερμός σήμανε στο New Jersey με μαχητικά F-16 να απογειώνονται για να αναχαιτήσουν πολιτικά αεροσκάφη που πέταξαν κοντά στο γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ. Σόνια Φίλη, εκεί βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.
8: Το Σαββατοκύριακο στο ιδιωτικό του θέρετρο, στο Bedminster του New Jersey, και όπως ήθιστε, όταν βρίσκεται ο πρόεδρος εκεί, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, δύο πολιτικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στον αέριο χώρο, κοντά στο κλαμπ και στο γήπεδο Γκολφ.
11: Εδώ βλέπουμε τα F-16, τα μαχητικά που
8: εδώ βλέπουμε ένα Τσέσνα λοιπόν να περνάει μπροστά και να ακολουθεί ένα μαχητικό F-16. Αμέσως απογειώθηκαν λοιπόν μαχητικά, τα οποία αναχέτησαν και συνόδευσαν τα πολιτικά αεροσκάφη εκτός της περιοχής απαγόρευσης πτήσεων. Ενώ ένα τρίτο πολιτικό αεροσκάφος υπάκουσε αμέσως τις οδηγίες και άλλαξε πορεία, την ώρα μάλιστα που ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να απογειωθεί για την Ουάσιγκτον.
11: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σόνια Φίλη. Να έρθουμε στα δικά μας. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Νέα κόντρα πυροδότησε η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του. Επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό εξαπολύει και το ΠΑΣΟΚ.
9: Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά. Κόντρα σε υψηλούς τόνους προκάλεσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τις δηλώσεις του ο Παύλος Μαρινάκης.
10: Όταν διαβάσαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα», συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
9: Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με πας και επιδοτήσεις, αλλά με πολιτική σύγκρουση με τα συμφέροντα, τόνισε στο in.gr ο Αλέξης Τσίπρας.
12: Ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
13: Μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα έκαναν κυριολεκτικά πάρτι με τις αλλαγές αυτές των ποινικών κωδίκων.
9: Εχμηρό το σχόλιο κατά Τσίπρα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
18: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους, τους εγχώριους ολιγάρχες και...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η σειρά της Earth Camping.
2: Τι βάς ή σε πάει. Και σε πάει που τη βάς.
3: Ξεχωριστή φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε για δεκαετίες την τέχνη μέσα από πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Το 1981 έκανε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ερμηνεία για την οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
4: Εδώ θα γίνει κατάθεση.
5: Τον ξέρεις αυτόν τον Παπαδόπουλο? Δεν τον ξέρεις?
4: Ο ίδιος.
3: Το 1984 ο ρόλος του στην θρυλική ταινία «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη τον κάνει ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό και του χαρίζει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου.
4: Φοβόμουν όλους τους ανθρώπους.
3: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος με καταγωγή από το Χαλαζόνι Τριφυλίας γεννήθηκε το 1952 και παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής στις σχολές θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών. Στην τηλεόραση, η πρώτη εμφάνισή του έγινε το 1975 στη μεταφορά του έργου του Νίκου Κασατζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
4: Μανολιό, Μανολιό, τι έχεις μωρέ?
3: Στο κάμπινγκ ποδήθηκε τον Μίτσο αλλά και τον Μάιμο, δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της σειράς.
4: Μια μέρα που ήμουν άρρωστος και είχα πυρετό, τα είδα κι εγώ.
6: Είδε και το πατέρα μου.
3: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιλέξει να βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού, το Τρενοτεχνείο.
4: Εγώ δηλώνω μαθητής του νου του κόσμου, και εσύ αν είσαι δάσκαλος να καταλάβω δώσμη.
7: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος με πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή χάρη στο πηγαίο ταλέντο του παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα.
1: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Θα βρούμε και πάλι τη Λίδα Παπαδοπούλου. Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Θα δούμε και νέα πλάνα που έρχονται στο φως δημοσιότητας.
8: Αδαμαντία, οι νεκροί έχουν ανέλθει στους 22, παραμένουν 18 στην Περέιρα. Και ενώ βλέπουμε στην πόλη αυτή την Περέιρα την κατάρρευση ενός κτηρίου την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, να πούμε λοιπόν ότι εκεί οι νεκροί είναι 18 στην πόλη αυτή. Τρεις είναι οι νεκροί στην επίσης κεντρική πόλη Μανιζάλες, ενώ έχουμε και ένα νεκρό στην Μπουαναβεντούρα, που είναι το κύριο λιμάνι της χώρας στην ακτή, στον Ειρηνικό. Ο κόσμος στις μεγάλες πόλεις της χώρας, να πούμε ότι παραμένει στους δρόμους, καθώς σημειώνονται μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να έχει φτάσει στα 3,8 Ρίχτερ. Συνεχίζονται οι σωστικές προσπάθειες, τα σωστικά συνεργεία να εργάζονται για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπεράντο Ντελαεσπιέλα, έχει αναλάβει προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αρρωγής στο Σάχον Σέντερ Παλμάρ, στο επίκεντρο του σεισμού, όπου και περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίδα Παπαδοπούλου, για την ενημέρωση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: 5 διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασάν στολίζεται για να υποδεχτεί την άνοιξη. Η Δίτα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Δίτα Εβέρες.
2: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε άνετα την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει αύριο το βράδυ. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Μήκους και πρωταθλητής Ευρώπης πέρασε με το δεύτερο άλμα του στα 8-26 μέτρα.
1: Με τον άνεμο να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών, ξεκίνησε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως αναμενόταν, εξασφάλισε σχετικά εύκολα την πρόκριση στον τελικό του μήκους με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην δεύτερη προσπάθειά του, η οποία αποδείχθηκε και η τρίτη καλύτερη του προγραμματικού.
2: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω, προσπαθούσα να φτάσω στην βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα ήταν, δηλαδή ήταν άτυχος αέρας, αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
1: Στο ίδιο γκρουπ ο Νίκος Σταματονικολός με καλύτερο άλμα στα 7.55 έμεινε 22ος, ενώ εκτός τελικού έμεινε και ο Ιταλός παγκόσμιος προαθλητής του αγωνίσματος Ματία Φορλάνη, ο οποίος στην πρώτη προσπάθεια τραυματίστηκε αποχωρώντας πρόωρα για τα αποδυτήρια. Στην σφυροβολία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά κατάφερε να εξασφαλίσει ως 12ος μία θέση στον τελικό, εν αντιθέσει με τους Μιχάλη Αναστασάκη και Γιώργο Παπαναστασίου, οι οποίοι με προσπάθεια στα 72-57 και 67-89 αντίστοιχα έμειναν εκτός συνέχειας. Στις γυναίκες και στα προκριματικά των 100 μέτρων η Πολυνίκη Μανουηλίδου στάθηκε άτυχη, καθώς με το χρόνο της στο 11.31 κατέλαβε τελικά την 13η θέση, χάνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ τον αποκλεισμό γνώρισε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία με 11.42 έμεινε 17η.
0: Η ΕΡΤ 2 Sport μεταδίδει επίσης το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και έκανε πρεμιέρα σήμερα με επιτυχίες για την ελληνική αποστολή. Καθώς απόψε, οι Απόστολος Παπαστάμους και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής. Ενώ στον τελικό, 4x200 ελεύθερο θα λάβουν μέρος οι Βαζέος, Εγκλεζάκης, Στάμου και Μάρκου. Ο Στέργιος Μπίλας με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, κατεβαίνοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, προκρίθηκε στα ημιτελικά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων Βαγγέλης Ντούμας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στα 100 μέτρα πρόστιο. Το απόψινό πρόγραμμα αρχίζει στην ΕΡΤ 2 Sport από τις 7.30. Αύριο στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο θα λάβει μέρος η Άρτεμις Βασιλάκη για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών. Στο ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, αλλά η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη 2-2 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ακαδέμικο.
3: 10 λεπτά χρειάστηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης για να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ακαδέμικο. Ο Περέιρα έκανε με κεφαλιά το 1-1 στο 55. Πολύ ωραίο γκολ του Πρεστιάνη, 2-1 για τους αετούς, 3 λεπτά μετά. Πλασέ στην κίνηση από τον Κλόβης, 2-2 στο 67. Η Πόρτο νίκησε 2-0 την Αλβέρκα και τα δύο τέρματα με πανομοιότυπα πέναλτι. Το πρώτο ο Αντρέ Σίλβα στο 1ο λεπτό και το δεύτερο ο Γκάμπρι Βέιγα στο 44ο. Στην Ολλανδία, Τσβόλε Άγιαξ 0-2. Ο Μόκιο με καλοζυγισμένο σουτ το 0-1 στο 76. Ο Μπραντ έκλεισε το σκορ στο 5ο λεπτό.
4: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727. 934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
5: Το ταχύνι, το φυστικοβούτυρο και γενικά όλα αυτά που απλώνουν πάνω στο ψωμί. Θα φτιάξω λοιπόν ένα δικό μου άλυμα. Πώς προετοιμάζεστε για την καθαρά Δευτέρα? Έχω δίπλα μου την Φωτεινή, γνωστή και ως Φως Βλόγ.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
6: Με πολύ ισχυρά μελτένια θα κυλήσει η εβδομάδα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Από την Πέμπτη, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο έως 38 με 39 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Την είδα με τον νηφικό της, δίπλα του. Δεν άντεχε, πήγαινε να στοριαστεί.
1: Το καημένο του κορίτσι.
2: Στο πιο όμορφο ζευγάρι που είδε ποτέ η Σέριφος.
3: Πώς θα ξεπεράσει τον πόνο σου, κυρία Ανδρομέδα?
4: Πολεμώντας. Ο πόνος μου θα γίνει δύναμη για τον αγώνα μας.
1: Όλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα?
0: Η εξουσία του Δρακούλη έχει ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε.
2: Θα λύνω και θα δένω.
5: Όσο περισσότεροι, τόσο μεγαλύτερη η δύναμή μας.
6: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
8: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Άιντε Βουλγάρια!
10: Στην κεντρική Αλβανία, το Ελμπασάν στολίζεται για να υποδεχτεί την Άνοιξη. Η Βρύτα Εβέρες φτάνει. Ένα έθιμο αφιερωμένο στην αναγέννηση της φύσης. Οι δρόμοι γεμίζουν με χρώματα, χορούς και αρώματα. Μια γιορτή που κρατά ζωντανή την παράδοση και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Καλώς ήρθατε στην Βρύτα Εβέρες.
6: Άιντε Βαλκάνια. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. 1, 2, 3!

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση.

0: ζέσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwater Largo Road, Unit 1, Μισό Creekwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwater Largo Road, Μισό Creekwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center του Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30. Θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: έξεψε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο κουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την στο κουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον

Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory

0: Beach, 674 Golfview Boulevard, Ισοκρίγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρίγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Κρίγορε Beach.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα σε ερωτευτώ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Brusque. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Χάος και πανικό στην Κολομβία από φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ, δεκάδες νεκροί. Αυξάνεται λεπτό προς λεπτό ο αριθμός των θυμάτων. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινη πύγη. Αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Διευρυμένη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αιωλικά πάρκα. Με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, εξετάζεται ενδελεχώς αν υπάρχουν οι προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Σε ύψιστη επιφυλακή ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Στο Πορτοκαλί αύριο Αττική, Εύβοια, τμήμα της Πελοποννήσου και νησιά. Την οτροφική μονάδα κατέστρεψε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά. Η στιγμή που ρεπόρτερ του Earth News σώζει χελώνα από τις φλόγες. Κόλαση φωτιά στην Ισπανία, ανεξέλεγκτα μέτωπα σε Βαλένθια και Ανδαλουσία, έκαψαν χιλιάδες τρέματα δάσους, εκενώθηκαν οικισμοί. Έρευνα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου σε έγγραφες εξηγήσεις. Καλείται ο χειριστής του ελικοπτέρου, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλικές του νησιού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από μια τελευταία εξέλιξη από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, λίγο μετά τις 8.30, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήμερος Ροδόπης. Πάμε αμέσως να βρούμε την συνάδελφο, την Ειρήνη Τσακίρη, για να μας δώσει, Ειρήνη, έτσι την εικόνα, πώς διαμορφώνεται τα πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση.
1: Πριν από μισή ώρα φωτιά ξέσπασε και έντονη καπνή που ήταν ορατή και εντός του οικισμού του ημέρου της Ροδόπης, πίσω από την Αγία Μαρίνα συγκεκριμένα, σε χορτολιβαδική έκταση και συγκεκριμένα σε καλαμιές, σε κομμένα άχυρα δηλαδή συγκεκριμένα, άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία πυροσβεστικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής, η ομάδα διάσωσης και φυσικά αγρότες από την ευρύτερη εδώ περιοχή, προκειμένου να δουν τι γίνεται, γιατί ο καπνός ήταν πολύ έντονος από τα ξερά χόρτα και τα άχυρα. Ωστόσο, όπως βλέπουμε αυτή την ώρα και άμεσα οριοθετήθηκε και ευτυχώς δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή και έτσι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε σύντομο χρόνο, να την περιορίσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, Ειρήνη. Βεβαίως παρακολουθούμε, είναι σε επιφυλακή οι δυνάμεις για να μην να αποφευχθούν τα χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα επανέλθουμε σε σένα αν χρειαστεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητό σε γειτονικές χώρες όπως ο Παναμάς, ο Ισημερινός και η Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες τραυματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν σε πολλές περιοχές της χώρας.
2: Κτίριο στην πόλη Περέιρα, στην δυτική Κολομβία, καταραίει την ώρα που χτυπά ο σεισμός των 7,4 ρίχτερ. Πολίτες προσπαθούν να φυλαχτούν. Γυσίεται και στο κέντρο της πόλης. Έντρομοι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Ενώ τμήμα του καθεδρικού ναού καταραίει. Στο αεροδρόμιο της πόλης καταραίει οροφή, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων. Κτίριο καταραίει και στην κοντινή πόλη Μανισάλες. Κάτοικοι ουρλιάζουν. Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου απομακρύνονται κλαίγοντας. Ενώ άλλοι χάνουν την ισορροπία τους στον δρόμο. Μεγάλες ζημιές σημειώθηκαν και νοτιότερα στην Κάλη, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Κατά καταρρεύσεις σημειώθηκαν σε νοσοκομεία αλλά και στο οικονομικό κέντρο της πόλης. Ενώ πολλοί είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
3: La situación es muy triste porque pues al parecer hay varias personas atrapadas, entre ellas un menor de edad se conoció.
2: Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού εντοπίζεται στη μικρή πόλη San José del Palmar, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Μπογκοτά.
3: Están pidiendo un poco de silencio, pues porque están gritando para ver si de pronto alguien nos puede responder de quienes están atrapados al interior de la vivienda.
2: Καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για αύξηση του αριθμού των θυμάτων, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των παγιδευμένων στα χαλάσματα.
0: Ώρες αγωνίας για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα, με τον αριθμό των θυμάτων, Σόνια Φίλη, να μεγαλώνει.
4: Και είναι, Βούλα, ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία. Η χώρα λοιπόν έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κτίρια ισοπεδώθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κυρίως στα δυτικά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους. Περισσότεροι στην πόλη Ρισαράλντα, όπου καταγράφηκαν 42 θάνατοι. Και η λίστα των θυμάτων δυστυχώς διαρκώς μεγαλώνει. Ενώ άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των εγκλωβισμένων. Με κάθε μέσο, και εδώ το βλέπουμε και στα πλάνα μας, βλέπουμε άλλη μία διάσωση. Με κάθε μέσο, λοιπόν, οι πολίτες αναζητούν τους αγαπημένους τους κάτω από τα χαλάσματα και συνεργεία έρευνας και διάσωσης εργάζονται πυρετοδός, καθώς κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη. Δάκρυα χαράς, λοιπόν, και επεφημίες με κάθε διάσωση, και οι μετασεισμοί συνεχίζονται προκαλώντας τρόμο στον πληθυσμό. Νοσοκομεία κατέρευσαν στην πόλη Ρισαράλτα και Μανισάλες. Αποκλεισμένες παραμένουν πολλές περιοχές, καθώς υπάρχουν ζημιές στο οδικό δίκτυο. 5 αεροδρόμια αυτή τη στιγμή έχουν αναστάλει τη λειτουργία τους. Ο πρόεδρος της Κολομβίας έχει φτάσει στην Μποκοτά και αυτήν την ώρα συσκέπτεται με ανώτατους αξιωματούχους για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ μία μετά την άλλη χώρες λαμβάνουν πρωτοβουλία να προσφέρουν βοήθεια, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται.
0: Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, δραματικές ώρες και βεβαίως ώρες αγωνίας για τους εγκλωβισμένους. Ευχαριστούμε πολύ, Σόνια, για την ενημέρωση. Τώρα, τιτάνια μάχη, κυρίες και κύριοι, για να έρθουμε πίσω στα δικά μας. Έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος επέκτασης ήταν μεγάλος. Στις φλόγες παραδόθηκαν πτηνοτροφική μονάδα, ξυλουργείο και αποθήκες.
5: Μαύροι καπνοί ψώνονται στον ουρανό. Μια πτηνοτροφική μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
6: Κατά μαύροι καπνοί έχουν φουντώσει για τα καλά. Ακούγονται και κάποιες μικρά σκασίματα. Κινούμαστε όλο ένα και πιο πάνω στο βουνό.
5: Το συνεργείο του Earth News ανεβαίνει ψηλότερα για να καταγράψει καλύτερα την εικόνα. Όμως η φωτιά εξαπλώνεται ταχύτατα.
6: Πρόσεχε, πρόσεχε, Νίκο.
5: Λίγο αργότερα οι φλόγες γλύφουν τις αυλές των σπιτιών στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού.
7: Και είναι ένα σπίτι, εγώ και άλλο ένα σπίτι. Και το κοτέτσι από πίσω. Και ήρθε σφαίρα η φωτιά.
5: Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
8: Τρίβει ο αέρας συνέχεια. Και από τη μία πηγαίνει στη μία κατεύθυνση και μετά αλλάζει ξαφνικά και πηγαίνει στην άλλη.
5: Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός, διακόπτει τη ζωντανή μετάδοση για να σώσει χελώνα από τις φλόγες.
6: Είναι ένα χελωνάκι το οποίο βρισκόταν εδώ. Φαίνεται να είναι καλά, αλλά έχει σε κάποιο σημείο εδώ. Ωστόσο φαίνεται να είναι καλά. Βλέπετε όχι μόνο τους Έλληνες πυροσβέστες στο βάθος, αλλά και δύο κλιμάκια της γαλλικής πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ προκειμένου να συνδράμουν.
5: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς.
9: Έφτασαν αμέσως 4 ελικόπτερα που αυτά ήταν που έκαναν τη μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν τεράστιες πυροσβεστικές δυνάμεις.
5: Στην περιοχή μεταβαίνει και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονται από την περιοχή. Έχουν ειδοποιηθεί από το 112 να εκενώσουν.
10: Μπλόκο έχει στηθεί στην οδό Αγίου Γεωργίου. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς το οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Γι' αυτό για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους με ακρίβεια, οι ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.
5: Μια γυναίκα απεγκλωβίζεται από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας.
11: Ελάτε, ελάτε, γρήγορα, γρήγορα. Να προλάβουμε να σβήσουμε και τη φωτιά.
5: Όλοι οι κάτοικοι απομακρύνονται με ασφάλεια ενώ δεν καταγράφονται ζημιές σε σπίτια. Η κτηνοτροφική μονάδα, ωστόσο, καταστρέφεται ολοσχερός. Μετά από 4 ώρες συνεχούς μάχης με τη φωτιά, οι πυροσβέστες κερδίζουν τη μάχη με τις φλόγες.
0: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν τα αιωλικά πάρκα. Τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης για τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μια παραγγελία που εκδόθηκε Σπυριδούλα Κακλατζή με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία.
12: Πράγματι και φέτος, το 2026, για πρώτη φορά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και κατ' επέκταση το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από φέκτης κυβέρνησης, συνεργάζεται με τον εισαγγελέα, ο οποίος ήταν και εκείνος που διέταξε προκατακτική έρευνα. Τώρα, αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων σε ολόκληρη τη χώρα. Και ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας αφορά σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, η οποία ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο. Και μην ξεχνάμε ότι από το ίδιο αιωλικό πάρκο, πριν από ένα χρόνο, το 2025, είχε ξεκινήσει ακόμα μία φωτιά. Πολύ μικρότερη, βέβαια, δεν είχε επεκταθεί, αλλά βλέπουμε ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται.
0: Άρα, υπάρχουν πληροφορίες αν έχουν ξεκινήσει και άλλες πυρκαγιές από αιωλικά πάρκα?
12: Σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, φαίνεται να είναι αρκετές οι πυρκαγιές εκείνες, μικρότερες βέβαια σε έκταση, δεν επεκτάθηκαν πάνω από 100 τετραγωνικά, χάρη στη σύνδρομη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες ξεκίνησαν από αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική. Τώρα, γι' αυτό η προκαταρκτική έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, και λειτουργίας. Για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεκτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από όλες τις συναρμόντες υπηρεσίες και όπου κριθεί απαραίτητο θα διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία πράξη προκειμένου να διαπιστωθούν εάν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες.
0: Αν υπάρχουν λοιπόν ποινικές ευθύνες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σπυρίδουλα Κακλατζή. Τώρα άρχισε, κυρίες και κύριοι, σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Μέσα σε διάστημα 10 ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή.
12: Το πραγματικό μέγεθος των ζημιών από την πύρινη λέλαπα στο Πόρτο Γερμενό την 1η Αυγούστου αποτυπώθηκε σε αριθμούς. Από τις 206 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα, ενώ 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Από σήμερα οι πληγέντες της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια γραφεία των Δήμων ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα άμεσων αναγκών και την αποζημίωση για την οικοσκευή.
13: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλα, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε την αποζημίωση. Ξεκινάνε από οικοσκευή και θα δούμε.
14: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας. Για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το Γερμενό να μην πεθάνει.
15: Για την υποβολή της αίτησης οι πολίτες θα χρειαστούν το ε1, ε9, το έντυπο της αυτοψίας αλλά και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ενώ τριμελής επιτροπή θα εξετάσει τον φάκελο για να ανοίξει ο δρόμος της εκταμίευσης της πρώτης αρρωγής.
12: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων και αφορούν ανάλογα με την περίπτωση το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεχνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
16: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
17: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι δικαιούχοι αναμένεται να έχουν λάβει τις σχετικές αποζημιώσεις.
18: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Ενίσχυση, ιδιαίτερα προς το Κάβο Ντόρο. Γενικά όμως η εικόνα του ανεμολογικού πεδίου δεν αλλάζει και επιμένει ζέστη.
19: Η θερμοκρασία πάντα εκεί, μέσα
0: 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες. Τώρα την Πέμπτη λίγο αλλάζει η εικόνα στον καιρό. Πάμε σε ενίσχυση των βοριάδων, σημαντική ενίσχυση και ιδιαίτερα καθώς πηγαίνουμε προς την Παρασκευή σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθύρων βλέπουμε πώς πληθαίνουν και τα βελάκια στο γραφικό. Ακριβώς, πλέον θα μιλάμε για επίπεδα θύελλας κοντά στα 8, ίσως την Παρασκευή πούμε και 9 μποφόρ. Τώρα θα έχουμε και στα Διασκευή σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος. Από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και τη θάλασσα των Κυθύρων βλέπουμε πώς πληθαίνουν και τα βελάκια στο γραφικό. Ακριβώς, πλέον θα μιλάμε για επίπεδα θύελλας κοντά στα 8, ίσως

0: συνοδεύονται από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.
1: Λοιπόν, αυτά στο κλείσιμο προς το τέλος της εβδομάδας. Τώρα αύριο, Αττική, Εύβοια και όχι μόνο, σε πορτοκαλί συναγερμό. Να δούμε λοιπόν το χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Μπορεί να έχουμε μια μικρή εξασθένιση, αλλά η εικόνα δεν αλλάζει, διότι και πάλι παραμένει ο κίνδυνος πολύ ισχυρός. Βλέπουμε λοιπόν πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορία, κατηγορία 4, στο νομό Αττικής, καθώς επίσης και στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική, Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο. Μια μικρή εξασθένιση έχουμε προς την Κρήτη, αλλά και πάλι είναι στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Και όσο πάμε νοτιότερα, υπηρετικά τμήματα στη χώρα μας και αυτά παραμένουν στην κατηγορία 3. Φυσικά υπάρχει έτσι μια αποκλιμάκωση μέσα στον υπηρετικό κορμό, εξαιτίας επειδή το βόρειο ρεύμα εκεί δεν δρά τόσο έντονα, Όμως δεν υπάρχει καθόλου εφησυχασμός, καθώς όλη αυτή η εβδομάδα είναι πάρα
1: ιδιαίτερη
0: πολύ
1: ιδιαίτερη προσοχή. Πολύ δύσκολη εβδομάδα, αυτό είναι βέβαιο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Τώρα, αντιμέτωπη με καταστροφικές δασικές πυρκαγιές βρίσκεται η Ισπανία με 3 ανεξέλεγκτα μέτωπα, βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Μεγάλη φωτιά στο Καστελιόν, κοντά στη Βαλένθια, ανάγκασε 700 κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη κατή. Την ίδια ώρα, η Ουέλβα στην Ανδαλουσία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τις φλόγες να έχουν αποτεφρώσει 80.000 στρέμματα.
2: Εδώ και δύο μερόνυχτα, πυροσβέστες στο τυρίκι της επαρχίας Καστελιόν στην Ανατολική Ισπανία δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες. Για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες μεγάλη πυρκαγιά κατακαίει δασόδη έκταση.
3: El fuego ya ha calcinado 810 hectáreas y un perímetro de 21 kilómetros.
2: Τρία μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία μένονται ανεξέλεγκτα από τον βορρά έως τον νότο. Η τεράστια πυρκαγιά κοντά στην πόλη Νιέμπλα, στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία, που μένεται από την Πέμπτη, έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη περισσότερα από 200.000 στρέμματα γης. Και η κατάσταση δεν βελτιώνεται.
4: Si el día de ayer fue realmente crítico y muy, muy, muy, muy, muy malo, pues el día de hoy pues no podemos esperar nada bueno tampoco.
2: Δεκάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πάνω από 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να οριοθετήσουν τη φωτιά.
5: Trabajamos con esa confianza, pero también siendo consciente de que este incendio es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso. Que lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier situación.
6: Peligrosamente hacia la provincia de Sevilla, hacia el este, y en algunos pueblos, en algunos municipios en los que bueno, pues hay un preaviso de cara a un posible desalojo, algunos vecinos.
7: Pasa, tira, vamos de aquí, tira. Cago en Dios. Bueno, me cago en la puta mía. Me cago en Dios.
2: Επικίνδυνη κατάσταση και στη Σεγκόβια βόρεια της Μαδρίτης, όπου μένεται από το Σάββατο η τρίτη μεγάλη δασική πυρκαγιά.
8: Sabemos que no vamos ahí esta noche. Nos quedamos aquí.
9: Pues tuvimos que salir por pata en 15 minutos.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά ξεκίνησε από όχημα που πήρε φωτιά σε κοντινό αυτοκινητόδρομο, στην περιοχή Πνέου, ισχυρή άνεμη.
1: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό υπόμνημα την Τετάρτη.
10: Ενώπιον της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο χειριστής του ιδιωτικού ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο πτήσης που προέβλεπε προσγείωση στις Αλικές.
11: Σε κάθε περίπτωση, όλο το περιστατικό ερευνάται κανονικά και σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα. Όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι το σχέδιο πτήσης δεν προέβλεπε σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε άδεια να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο.
10: Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2009, εκτός από αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο, ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί εκτάκτως και σε πεδίο προσγείωσης. Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα.

0: του πεδίου προσγείωσης και γενικά της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, δεν επιτρέπεται η προσγείωση σε περιοχές που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής με επιβάτες τουρίστες, οι οποίοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.
2: Αυτό έγινε το απόγευμα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος που είχε πολύ κόσμο το νησί, η παραλία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι υπήρχε πρόβλημα, ότι ήταν λόγω ότι υπήρχε πρόβλημα στο αεροπλάνο, στο ελικόπτερο. Αλλά τελικά ο άνθρωπος το γύρωσε, βγήκαν οι άνθρωποι να βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν μια μπουτιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η σκόνη μόνο που σήκωσε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή έφτανε.
3: Στις Σαλικές της Μήλου πρόκειται, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, να προσγειωθεί το ελικόπτερο το οποίο τελικά προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κόσμου και την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Ερωτήματα προκύπτουν για το αν ο χειριστής ζήτησε άδεια από ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας ή αν λειτουργήσε αυθαίρετα.
4: Το συγκεκριμένο ελικόπτερο δεν βρισκόταν σε επικοινωνία με ελεγκτή εναέρειας κυκλοφορίας, καθώς το αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο.
1: Χειριστής και ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν γραπτές εξηγήσεις στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τη Δετάρτη 12 Αυγούστου.
5: Τις απαντήσεις στα ερωτήματα για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού σε beach bar στην Πάρο αναζητούν οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Ο ιδιοκτήτης της επιχειρημαμέλεια, όπως και οι γονείς, αφέθηκε ελεύθερος ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο χώρο της πισίνας στη στιγμή της τραγωδίας.
6: Αναπάντητα παραμένουν μέχρι στιγμής τα ερωτήματα για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού στην Πάρο. Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο χώρο του beach bar? Ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης της πισίνας εκείνη την ώρα? Γιατί το παιδί δεν έγινε αντιληπτό νωρίτερα? Οι αρχές ερευνούν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια του puzzle. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι τα κρίσιμα λεπτά, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν το αγοράκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της παραθαλάσσιας επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και η πορεία του παιδιού μέχρι την πισίνα, πόσο χρόνο παρέμεινε μέσα στο νερό, που βρίσκονταν οι εργαζόμενοι και ο υπεύθυνος της επιχείρησης, ποιος είχε οπτική επαφή με το σημείο και πότε έγινε αντιληπτό ότι κάτι έχει συμβεί. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Από την πλευρά του, 69χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως ο ναυαγωσός της επιχείρησης, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο χώρο της πισίνας. Φέρεται να υποστηρίζει πως οι γονείς του άτυχου 4χρονου είχαν επισκεφτεί ξανά την επιχείρησή του και μάλιστα είχε κάνει παρατήρηση στον πατέρα, καθώς δεν επέβλεπε το παιδί.
7: Είναι ένα μαγαζί 27 ετών, ουδέποτε έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα, έχουν προσκομιστεί όλες οι άδειες, όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα πρέπει αρχικά να πούμε ότι στην πισίνα απαγορεύεται η χρήση κάτω των 13 χωρίς τους γονείς. Υπάρχουν τεράστιες πινακίδες.
6: Οι γονείς του 4χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι το παιδί απομακρύνθηκε από την προσοχή τους για ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ φέρονται να δηλώνουν πως θα προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες μέχρι να δικαιωθούν για τον θάνατο του παιδιού τους.
5: Περισσότερες από 220.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις, πολλές μάλιστα επώνυμες, έχουν γίνει μέσω των ψηφιακών εργαλείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως η εφαρμογή Απόδειξη. Την ίδια ώρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντείνουν τη δράση τους στις τουριστικές περιοχές εν ώψη της κορύφωσης της καλοκαιρινής περίοδου.
8: Πελάτης εστιατορίου σηκώνει το κινητό και φαίνεται να φωτογραφίζει το τραπέζι. Διαφημίζει την επιχείρηση για το καλό φαγητό? Όχι πάντα. Κάποιες φορές απλώς ελέγχει αν το μαγαζί φοροδιαφεύγει, σκανάροντας τον κωδικό της απόδειξης ώστε να διαπιστώσει αν έχει εκδοθεί από νόμιμη ταμιακή μηχανή και αν έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ.
9: Μην είναι κανονικά απόδειξη. Πάντα.
10: Κανένα πρόβλημα, όλοι δεν είναι αποδείξεις.
8: Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί κάποια παρανομία, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επισυνάψει στο κινητό του τη φωτογραφία και να κάνει καταγγελία στην πλατφόρμα της ΑΔΕ Απόδειξη, η οποία λειτουργεί σχεδόν 4 χρόνια και έχει δεχτεί πάνω από 220.000 καταγγελίες, εκ των οποίων περίπου οι μισές είναι επώνυμες.
11: Οι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Ζητούμε τα αυτονόητα, αλλά εάν τα αυτονόητα δεν γίνονται, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε.
12: Το να μην κόβεις αποδείξεις και να μην δέχεσαι την κάρτα είναι, λέω, πρακτικά αδύνατο. Αυτό που διαβάζουμε και αυτό που συμβαίνει είναι να έχουν κάποια περιαγμένα λογισμικά.
8: Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη τη χώρα περίπου 15.000 έλεγχοι σε μπάρες, εστιατόρια, καφέ, πλοιάρια κρουαζιέρας, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μαγαζιά με σουβενίρ. Η παραβατικότητα κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40% με την νομοθεσία να προβλέπει βαριά πρόστιμα και λουκέτα.
13: Δύο επιχειρηματίες που εγώ θυμάμαι, ένας στην Ανατολική Αττική και ένας στη Ρόδο, υποτροπίασε και θέλησε να κοροϊδεύσει τις αρχές, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά και πρόστιμο και σφράγιση καταστήματος για την παρανομία που είχε κάνει. Μετά από λίγες μέρες προτίμησε να επανέλθει, να επανέλθουν και να κάνουν ακριβώς την ίδια παρανομία. Εκεί πέρα υπήρξε οριστική απομάκρυνση.
8: Εν ώψη του 15 Αύγουστου σχεδιάζονται εκτεταμένοι φορολογικοί έλεγχοι σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική, η Δυτική Πελοπόννησος και η Πιερία.
5: Το κύμα φυγής των αδειούχων του Αυγούστου προς την νησιωτική κυρίως χώρα συνεχίστηκε και σήμερα με τα πλοία να αναχωρούν γεμάτα από τα λιμάνια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν και πάλι στο Τελωνείο Ευζώνων, όπου χιλιάδες Βαλκάνοι τουρίστες κατευθύνονται προς τα παραθαλάσσια θέρετρα της Βόρειας Ελλάδας.
6: Και η τελευταία εκδρομή του 15 Αυγούστου σαλπάρουν για τα νησιά. Καρφίτσα δεν έπεφτε και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά.
14: Στη Σαντορίνη.
15: Για πόσες μέρες?
14: Για περίπου 5-6 μέρες.
16: Πάρον άξο.
15: Και στα δύο κάνετε το island hopping που λέμε.
16: Ναι, ναι.
15: Πόσες μέρες το καθένα?
16: 2 μέρες και 3 μέρες.
6: Χιλιάδες είναι οι ταξιδιώτες που ήδη έφυγαν για τα νησιά του Αργοσερωνικού. Για Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες.
15: Οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται με προορισμό την Έγινα και το Αγκίστρι, δύο αγαπημένους προορισμούς για ολιγοήμερες διακοπές.
17: Οργανωμένα πάμε.
15: Ναι.
17: Πάμε Αγκίστρι,
15: ναι.
17: 10 μέρες, να περάσουμε ωραία.
18: Θα πάω για 6 μέρες στην Έγινα.
19: Το αδιαχώρητο και το μεσημέρι στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 3 και οι επιβάτες με προορισμό τις κεντρικές Κυκλάδες σχηματίζουν ουρές μπροστά από το καταπέλτη δεκάδων μέτρων.
6: Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το τέλος της ημέρας θα έχουν αναχωρήσει 21 δρομολόγια, ξεχωριστά για Αργοσαρονικό, 22 επιβατηγά οχηματαγωγά και 33 υδροπτέρυγα, ενώ από Ραφίνα 17 και από Λαύριο 9. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
20: Στη Σκιά θα πηγαίνουμε.
21: Οι τιμές αυτά όπως φάνηκε καλά?
20: Τα κλείσαμε σχετικά νωρίς εμείς, οπότε μου φάνηκε καλά.
21: Τη βδομάδα του 15 Αύγουστου εκμεταλλεύονται οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς για ολιγοήμερες διακοπές. Μάλιστα, το πλοίο που θα αναχωρήσει σε λίγο φεύγει με 100% πληρότητα.
22: Νιώθουμε πάρα πολύ καλά. Πηγαίνουμε στη Σκόπελο για μια εβδομαδούλα με τα παιδιά εδώ, οικογενειακά.
20: Σκόπελο.
21: Για πόσες μέρες, γιατί το επιλέξαμε από το νησί?
20: Φθηνό.
21: Ναι.
20: Κοντά.
6: Ουρές με τα οχήματά του στο Τελωνείο των Ευζώνων σχηματίζουν χιλιάδες ξένοι επισκέπτες από τα Βαλκάνια που σταθερά επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
23: Η ώρα είναι 11.30 εδώ στο Τελωνείο των Ευζώνων. Η ουρά των εισερχομένων στην Ελλάδα φτάνει στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας μέχρι και τα 2,5 χιλιόμετρα. Οι ταξιδιώτες λένε ότι περιμένουν έως και 3 ώρες.
24: How long have you been waiting here?
25: Probably 3 hours.
24: Which is your destination?
25: Νέα Μουδάνια.
26: Χαλκιδική.
27: Χανιώτη. 10 days.
6: Το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.
5: Και έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Νίκο Καπόγλη στο λιμάνι του Πειραιά για να μας δώσει τα στοιχεία της ακτοπλοϊκής κίνησης. Νίκο, καθώς οι ταξιδιώτες αναχωρούν για τα ελληνικά νησιά εν ώψη και του 15 Αύγουστου και πίσω σου το πλοίο, το τελευταίο τουλάχιστον της βραδιάς, 20 άγκυρα για Κρήτη.
19: Ναι, είναι το πλοίο Έλυρος Βούλα, το οποίο θα αναχωρήσει σε πολύ λίγη ώρα.
5: Σηκώνει όπου να είναι, λοιπόν, σαλπάρει.
19: Για τα, ναι, Χανιά, με ενδιάμεσο σταθμό τη Μήλο, με περίπου 2.000 κόσμο και πάνω από 500 οχήματα και φορτηγά βεβαίως. Το οποίο βεβαίως κλείνει σήμερα την έξοδο από το λιμάνι. Δευτέρα, η ίδια εικόνα να μεταναστευτεί και αύριο και τις επόμενες μέρες με κορύφωση την Παρασκευή, παραμονή του 15 Αυγούστου. Υπολογίζεται ότι όλο αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, αν βάλουμε και την Παρασκευή μέσα τις 4 μέρες, περίπου 120.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, με δημοφιλέστερους προορισμούς τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Βέβαια, βλέπουμε εδώ, υπήρξε και ένα πρόβλημα, βλέπουμε εδώ με μια μηχανή Ελπίζουμε να είναι όλα καλά.
5: Ναι.
19: Λοιπόν, φορτώνονται και τα τελευταία αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε κάποιες καθυστερήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε και κάποια καιρικά θέματα με τους δυνατούς βοριάδες,
5: ναι,
19: και τα
5: μποφόρ
19: στα πελάγια.
5: Ναι.
19: Ωστόσο, ακριβώς. Ωστόσο, και τα μποφόρ παραμένουν βέβαια σε ένα επίπεδο ενισχυμένα, αλλά δεν είχαμε καθυστερήσεις ιδιαίτερες στα λιμάνια. Μεγάλη κίνηση ήταν και για το αργοσαρωτικό σήμερα και θα αναμένεται να είναι και αύριο και τις επόμενες ημέρες για όσους φύγουν για κάποιες ολιγοήμερες διακοπές είτε όχι εδώ κοντά στην Αίγινα, και βέβαια επιποδός και η λιμενική εδώ μέσα στο λιμάνι, αλλά και η τροχέα έξω από το λιμάνι, που την είδα και εγώ το μεσημέρι και νωρίτερα και το πρωί, που συνεχώς παρεμβαίνει προκειμένου να γίνεται μια ομαλή η ροή των αυτοκινήτων, ακριβώς διότι το λιμάνι έχει θέματα
5: και να μην υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν,
19: έχει φύγει ο κόσμος
5: στην έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου,
19: τις ώρες αναχώρησης των πλοίων ακριβώς.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Καπόγλη, για την εικόνα από τον Πειραιά. Τώρα, μια ολιγοήμερη έστω ανάπαυλα, με ανάσες δροσιάς και ξεκούρασης, αναζητούν οι εκδρομείς που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Όσοι δεν έχουν ήδη προνοήσει για τις διακοπές τους, αναζητούν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, έτσι ώστε να βρουν ελεύθερα καταλήμματα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, εκτοξεύουν τις πληρότητες σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Από 93% σε Τίνο, Πάρο, Νάξο και Μήλο. Πάνω από 85% σε Σκιάθο, Κίθνο, Λευκάδα, Κέα, Σκόπελο και Ζάκυνθο. Οι περισσότερες προκρατήσεις αφορούν το διάστημα 13 με 17 Αυγούστου και οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το κατάλημα.
0: Όσο πιο πολύ ψάχνεις, τόσο πιο οικονομικές επιλογές μπορεί να βρεις.
1: Με ζέστη αλλά και ισχυρά μελτέμια, οι επισκέπτες του 15 Αυγούστου τους σειραίουν κατά χιλιάδες στα νησιά των Κυκλάδων, με τις πληρότητες στα περισσότερα από αυτά να ξεπερνούν το 95%.
5: Χιλιάδες είναι οι τουρίστες που επιλέγουν τη Σύρο για τις διακοπές τους.
2: We came to Syros from Milos, and we came here because it looked interesting, looked a bit different.
3: Όσον αφορά το δωμάτιο, ήταν εντάξει από οι τιμές.
5: Πάνω από 92% η πληρότητα στην Κέρκυρα. Το κόστος 4 διανυκτερεύσεων για μια τετραμελή οικογένεια ξεκινά από 1.150 ευρώ σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
4: Οι εκπληκτικές παραλίες της Κέρκυρας, που έχουν ό,τι θέλει κάθε τουρίστας, επισκέπτης, αλλά και κυρίως να προσφέρουν, είναι αυτές τις μέρες, στα μέσα του Αυγούστου, σχεδόν τελείως γεμάτες.
7: Ήταν εκπληκτικά τα νερά, δεν χρειάστηκε καν βουτάς κατευθείαν.
5: Η μεγάλη αμμώδης παραλία στο Σιδάρι προσελκύει ξένους και Έλληνες παραθεριστές.
9: It's just the right temperature for just cooling off.
5: Απόβαση τουριστών και στις παραλίες της Χαλκιδικής, όπως το Πολύχρονο.
26: Every year I come here with family.
28: The thing that we like the most is the people.
29: Όλες οι παραλίες της Χαλκιδικής βουλιάζουν από κόσμο.
30: Everything is so great. We feel like at home.
5: Νησιά της Τακοζάνης, το έθιμο των Καβαλάριδων, που αναβιώνει κάθε 15 Αύγουστο, προσελκύει πολλούς επισκέπτες.
31: Η καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας χτυπά στη νησιά της.
32: Βουνά από τα μυαλίμνες, παραδοσιακά γλέντια και ανταμώματα για ένα διαφορετικό 15 Αύγουστο. Με τη Δυτική Μακεδονία να αποτελεί τόπο προορισμού για τους περισσότερους. Οι κρατήσεις αγγίζουν στους ορεινούς όγκους το 100%.
33: Τα χωριά μας είναι γεμάτα, 73 οικισμοί, πάρα πολλές γιορτές, 160 εκδηλώσεις από το Δήμο Ιουλίου και Αύγουστο.
5: Όσοι βρέθηκαν στη Χίο πάντως δεν παρέλειψαν να πάνε στη γιορτή της Μαστίχας, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο μεσαιωνικό χωριό της Ελλάδας.
34: Όπως κάθε χρόνο στη γιορτή της Μαστίχας πάμε σε ένα χωριό από το Δήμο Μαστιχοχωρίων, από τα 9 χωριά της Μαστίχας.
35: Έχουμε σαν κέρας μαλλιτέρ, μαστίχα, λουκουμάκι και παραδοσιακό μασουράκι με μαστίχα που έφτιαξαν οι γυναίκες του χωριού.
5: Παραδοσιακοί χωρικοί κεράσματα ενθουσίασαν όσους παραβρέθηκαν στη γιορτή. Αλλαγή κλίματος. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος, μία από τις πιο παρεμβατικές μορφές της ελληνικής διανόησης. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερα από 30 βιβλία. Υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στη Γαλλία και την Ελλάδα και είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή.
36: Τι μας ενδιαφέρει, να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε? Νομίζω ότι το θέμα είναι να ζήσουμε, όχι να επιβιώνουμε. Επιβιώνουν τα ζώα. Οι άνθρωποι ζουν.
5: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας παρεμβατικός φιλόσοφος με λόγο γοητευτικό, που εξέφραζε χωρίς δισταγμό τις απόψεις του, μπαίνοντας συχνά στο στόχαστο της κριτικής. Οι ακολουθοί του πιστοί, το ίδιο και οι εχθροί του.
37: Στον κόσμο που ζούμε, στην εποχή που ζούμε, ποιος είναι ο εχθρός της αλήθειας?
36: Η αλήθεια.
6: Είναι συγχρόνος.
36: Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί το ψέμα είναι πάντα δύνατο.
8: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε αστυνομική Αθηνών και το 1965 πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε φιλοσοφία και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν. Η πορεία της ζωής του ήταν μια διαρκής πνευματική αναζήτηση.
36: Το παρόν είναι εκείνο που ισορροπεί το χρόνο. Αν μείνει μόνο του το παρόν, είναι τυραννικό, διότι πρέπει να συνοψίσει τα πριν και τα μετά.
8: Για εθνική απώλεια έκανε λόγο σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός.
10: Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό αυτόν τον λαμπρό Ελληνά και γλυκό άνθρωπο και στέλνω τη σκέψη μου στη γυναίκα του Ειρήνη, στις δύο κόρες του και στους χιλιάδες μαθητές και φίλους του. Πρόκειται για εθνική απώλεια. Είμαι σίγουρος όμως ότι όσα πρέσβευε ο Στέλιος Ράμφος θα γίνουν οδηγοί στη σκέψη και στη δράση όλων των πολιτών που θέλουν να είναι ελεύθεροι, αδέσμευτοι και χρήσιμοι στους άλλους.
8: Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για τα σεμινάρια που έδινε σε διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς για θέματα φιλοσοφίας, αρχαίας και νεότερης, θρησκείας και της σύγχρονης σημασίας της εθνικής ταυτότητας.
11: Σε κρίσιμες, όχι πολύ μακρινές συνθήκες για τον τόπο, ο Στέλιος Ράμφος άρθρωσε λόγο ουσιαστικό, παρεμβατικό και οξυδερκή για την δημόσια ζωή και τα κακοσκημένα της, δικαιώνοντας το έπακρο τον ρόλο του ως γνήσιου διανοουμένου.
8: Εκτός από το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο του, συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις.
5: Με τον Αιγύπτιο ομολογό του συνομίλησε τηλεφωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν για ακόμη μία φορά απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Πιέρος Ζανετάκος μας ενημερώνει.
12: Και μάλιστα, αφού λένε πολλωστή φορά τις τελευταίες εβδομάδες που επικοινωνούν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων. Να θυμίσουμε άλλωστε ότι πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από την υπογραφή της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη στη βάση φυσικά των προβλέψεων του δικαίου της θάλασσας. Τώρα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αμπτελατή εξέτασαν την πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς της στρατηγικής συνεργασίας και συμφώνησαν εντός της επόμενης περίοδου Βούλα να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τις επαφές τους. Ελλάδα και Αίγυπτος, λένε από την Αθήνα, θα συνεχίσουν να κινούνται με γνώμονα τη σταθερότητα και την ασφάλεια, με τους δύο υπουργούς να αναδεικνύουν την δέσμευση των δύο χωρών σε μια υποοικοδομητική συνεργασία υπέρ της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε κλείνοντας ότι η επικοινωνία των δύο υπουργών Βούλα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή του συμφώνου της ΜΕΚΑΣ με την Αίγυπτο, τελικά να μην μετέχει σε αυτό, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα μέρη της συνεργασίας με την Τουρκία, την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πιέρο, για την ενημέρωση. Με φόντο ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, νέα κόντρα πυροδότησε η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του. Επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό εξαπολύει και το ΠΑΣΟΚ.
11: Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά. Κόντρα σε υψηλούς τόνους προκάλεσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τις δηλώσεις του ο Παύλος Μαρινάκης.
13: Όταν διαβάσαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα», συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει.
11: Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με πας και επιδοτήσεις, αλλά με πολιτική σύγκρουση με τα συμφέροντα, τόνισε στο in.gr ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
10: Μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα έκαναν κυριολεκτικά πάρτι με τις αλλαγές αυτές των ποινικών κωδίκων.
11: Εχμηρό το σχόλιο κατά Τσίπρα από τη Χαριλάου Τρικούπη.
15: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο.
11: Σε θέση μάχης με επίκεντρο τις ανάγκες του λαού, δηλώνει το ΚΚΕ.
16: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης.
11: Μήνυμα πολιτικής και οργανωτικής επανεκκίνησης στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προχωρά σε οριζόντια ανασυγκρότηση με επανεκκίνηση όλων των νομαρχιακών επιτροπών και περιφερειακών εκλογικών επιτροπών.
11: Φορολόγηση και κόκκινα δάνεια στο επίκεντρο της κριτικής.
10: Το σύνολο των κλεμμένων από τη φορολογία να επιστραφούν στους Έλληνες.
11: Με το Σύλλογο Δάνειο Λήπτων Βορείου Ελλάδος συναντήθηκε ο Δημήτρης Νατσιός.
1: Η τιμή εξαγοράς των δανείων πρέπει να αποκαλύπτεται όπως ορίζει ο νόμος. Η κυβέρνηση πονηρά, τεχνιέντος, τα αποκρύπτει.
11: Η αντιπαράθεση με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη θα οξυνθεί μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγούστου.
5: Στην Κίνα, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και οι αρχές προειδοποιούν για πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραίες βροχοπτώσεις λόγω του σαρωτικού τυφώνα Ντόλφιν που προκαλεί σωρία προβλημάτων στα ανατολικά της χώρας. Σόνια Φίλη.
2: Και είναι ο 13ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει την Κίνα φέτος, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές. Κινείται από τα ανατολικά της χώρας προς την καρδιά της Κίνας. Στα πλάνα από ό,τι βλέπουμε από την επαρχία Σεντζιάν, βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο βυθίζεται ουσιαστικά στο νερό, με τον ιδιοκτήτη να καταγράφει τις εικόνες ενώ παραμένει εγκλωβισμένος. Ενώ στην επαρχία Γενζού, στα ανατολικά επίσης, βλέπουμε ένα κινητοποιημένο φορτηγό, το οποίο θα το δούμε να αναποδογυρίζει, ναι, από τους θυελλώδεις ανέμους, ναι, που ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην ανατολική ακτή της Κίνας πρέπει να πούμε έχουν εκενωθεί 1 εκατομμύριο πολίτες, σχολεία έχουν κλείσει καθώς και επιχειρήσεις, έχουν κλείσει 85 τουριστικά αξιοθέατα, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στη Σαγκάη ίδια εικόνα, έχουν ακυρωθεί 943 πτήσεις στα 2 αεροδρόμια της πόλης. Ενώ μεγάλα προβλήματα έχουν σημειωθεί και στην Ιαπωνία από την απέλαση του τυφώνα Ντόλφιν. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν, διακοπές είχαμε στην ηλεκτροδότηση, 50.000 κτίρια βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Και στις Φιλιππίνες 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επέλαση του τυφώνα, ενώ περίπου 7.000 αναζήτησαν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων βουλών.
5: Τεράστια προβλήματα, τρομακτικές εικόνες. Ευχαριστούμε, Σόνια. Σκληρό μπραντεφέρ στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για ημιδιαπραγμάτευση με το Ιράν. Απαντώντας στο αίτημα της Τεχεράνης για αποζημιώσεις για τις ζημίες που υπέστη, ο Αμερικανός πρόεδρος την καλεί να καταβάλει αποζημιώσεις για όλους τους ανθρώπους που σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Όμως Ντάμπα Χαμενεϊ διόρισε επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας τον καταζητούμενο Μοχσέν Ρεζαΐ, την ώρα που οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση στη Μόκα με 7 νεκρούς και 30 τραυματίες.
3: Οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέα επίθεση
4: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
6: Για την ασφαλειά τους.
7: دو سه سال اخیر دریافتم که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین.
6: Εδώ μεταξύ, ο Μοστάμπα Χαμενεϊ διόρισε τον στενό σύμβουλό του Μοχσέν Ραζεϊ επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.
9: Ραζεϊ commanded the IRGC from 1981 until 1997. He was also a key figure in the Iran-Iraq War in the 1980s.
6: Ο Ραζαΐ ήταν ο μακροβιότερος αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και θεωρείται ως η προσωπικότητα που θα μπορέσει να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους μεταρρυθμιστές του θεοκρατικού καθεστώτος.
5: Πάμε και πάλι στον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, καθώς, Σόνια, φτάνουν τα πρώτα πλάνα από τους διασώστες να επιχειρούν στα συντρίμια για την ανέβρεση τυχών αγνοωμένων.
2: Έτσι ακριβώς, Βούλα, και συνεχίζονται οι διασώστες με το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, καθώς ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ και συνεχίζονται οι μετασεισμοί, με τον ισχυρότερο να καταγράφεται στα 3,7 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας, λοιπόν, σε όλη τη χώρα μέχρι στιγμής 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 87 είναι οι τραυματίες, άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων, ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η διάσωση των εγκλωβισμένων. Να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την Κολομβία την τελευταία δεκαετία.
5: Ακριβώς. Μιλάμε για μια εθνική τραγωδία, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Σόνια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, κυρίες και κύριοι, σκόρπισε ο θάνατος του Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Το 1984 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Λούφα και Παραλλαγή και κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ άφησε εποχή στη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, Κάμπινγκ.
17: Τι πας ή σε πάει. Και σε πάει που την πας.
5: Ξεχωριστή φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε για δεκαετίες την τέχνη μέσα από πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Το 1981 έκανε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα», ερμηνεία για την οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
18: Εδώ θα γίνει κατάθεση.
19: Τον ξέρεις αυτόν τον Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
18: Ο ίδιος.
5: Το 1984 ο ρόλος του στην θρυλική ταινία Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη τον κάνει ευρύτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό και του χαρίζει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου.
18: Φοβόμουν όλους τους ανθρώπους.
5: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος με καταγωγή από το Χαλαζόνι Τριφυλίας γεννήθηκε το 1952 και παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής στις σχολές θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών. Στην τηλεόραση, η πρώτη εμφάνισή του έγινε το 1975 στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
18: Μανολιό, τι είναι Μανολιό, τι έχεις μωρέ?
5: Στη σειρά το Κάμπινγκ υποδίθηκε τον Μίτσο αλλά και τον Μάιμο, δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της σειράς.
18: Μια μέρα που ήμουν άρρωστος και είχα πειρετό, τα είδα κι εγώ.
20: Είδε και το πατέρα μου.
5: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιλέξει να βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του, που στο πρόσφατο παρελθόν είχε δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού, το Τρενοτεχνείο.
18: Εγώ δηλώνω μαθητής του νου του κόσμου, και εσύ αν είσαι δάσκαλος να καταλάβω δώσμη.
11: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος με πορεία δεκαετιών στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε πνοή χάρη στο πηγαίο ταλέντο του παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα.
21: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, στα 400 μέτρα με κτής ατομική στην έκτη θέση τερμάτισε ο Απόστολος Παπαστάμος, την 7η ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Στα 50 μέτρα πεταλούδα, εκτός τελικού έμεινε ο Στέργιος Μπίλας, παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, απίθανη εμφάνιση από την τετράδα στο ομαδικό με δύο πανελλήνια ρεκόρ.
22: Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση των Μάρκο Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέου στο τελικό της κυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο, με την ελληνική τετράδα να πετυχαίνει πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7.08.15, παρά το γεγονός ότι τερμάτισε στην 8η θέση. Πανελλήνιο ρεκόρ και για τον πρώτο της κούρσας Δημήτρη Μάρκο στο 200 με χρόνο 1.44.93.
23: Εντάξει, από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά αρχίζω και βγάζω αυτά που έχω δουλέψει. Είμαστε για τα δύσκολα, είναι ένα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό. Και από ό,τι φαίνεται γι' αυτό είμαστε φτιαγμένοι. Αυτή η ομάδα δείχνει κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία που της δίνεται, ότι έχει ψυχή.
22: Παρά την πολύ καλή του εμφάνιση και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδας με 22.79, ο Στέργιος Μπίλας κατετάγει ένατος στον ημιτελικό της κούρσας και έχασε τη συμμετοχή του στο τελικό του αγωνίσματος.
23: Κρίμα που δεν ήρθε ο τελικός.
8: Αυτό είναι το 50 όμως, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ικανοποιημένος με τον χρόνο, θα ήθελα μια διαδρομή στον τελικό. Δεν ήρθε, δεν πειράζει, συνεχίζω 50 ελεύθερο τώρα.
22: Εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσφατα των ανδρών έμεινε και ο 18χρονος Βαγγέλης Ντούμας που τερμάτισε 7ο στη σειρά του με χρόνο 59-92, επίδοση που του έδωσε την 15η θέση στον ημιτελικό.
12: Χαρά μου που συμμετείχα σε αυτόν τον ημιτελικό. Δεν είχα τίποτα να χάσω, μόνο εμπειρίες να μαζέψω και αυτό έκανα.
22: Στο τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής, ο Απόστολος Παπαστάμος τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 4-14-79, ενώ ο 7ος ήταν ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος με 4-16-12 στην πρώτη του συμμετοχή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
23: Είμαι πολύ χαρούμενος που έβγαλα όλη αυτή τη δουλειά στους προηγούμενους μήνες και έφτασα εδώ χωρίς να έχω καμία αμφιβολία για τον εαυτό μου.
13: Το τι έκανα το χρόνο που έκανα το πρωί, ακόμα μια φορά μου δίνει μια περηφάνεια να το πω έτσι.
21: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ και μεταδίδεται επίσης από την Ερθιοσπορ, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε άνετα την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει αύριο το βράδυ. Ο Χριστός Ολυμπιονίκης του Μήκους και πρωταθλητής Ευρώπης πέρασε με το δεύτερο άλμα του στα 8-26 μέτρα.
14: Με τον άνεμο να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις προσπάθειες αθλητών και αθλητριών, ξεκίνησε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως αναμενόταν, εξασφάλισε σχετικά εύκολα την πρόκριση στον τελικό του μήκους με 8 μέτρα και 26 εκατοστά στην δεύτερη προσπάθειά του, η οποία αποδείχθηκε και η τρίτη καλύτερη του προγραμματικού.
12: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω, προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα ήταν, δηλαδή ήταν άτυχος αέρας, αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
14: Στο ίδιο γκρουπ ο Νίκος Σταματονικολός με καλύτερο άλμα στα 7.55 έμεινε 22ος, ενώ εκτός τελικού έμεινε και ο Ιταλός παγκόσμιος προαθλητής του αγωνίσματος Ματία Φορλάνη, ο οποίος στην πρώτη προσπάθεια τραυματίστηκε αποχωρώντας πρόωρα για τα αποδυτήρια. Στην σφυροβολία ο Χρήστος Φραζεσκάκης με πολύ στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά κατάφερε να εξασφαλίσει ως 12ος μία θέση στον τελικό, εν αντιθέση με τους Μιχάλη Αναστασάκη και Γιώργο Παπαναστασίου, οι οποίοι με προσπάθεια στα 72-57 και 67-89 αντίστοιχα έμειναν εκτός συνέχειας. Στις γυναίκες και στα προκριματικά των 100 μέτρων, η Πολυνίκη Μανοηλίδου στάθηκε άτυχη, καθώς με το χρόνο της στο 11.31 κατέλαβε τελικά την 13η θέση, χάνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ενώ τον αποκλεισμό γνώρισε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία με 11.42 έμεινε 17η.
21: Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός έφτασε στην Ολλανδία με στόχο να αποκλείσει αύριο την Αϊμέγγεν και να βρεθεί στα play-offs του Champions League. Πανέτοιμος και ο Παναθηναϊκός για τον αυριανό εκτός έδρας επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League. Με κίτρινες και μαύρες ρίγες είναι η νέα εμφάνιση της ΑΕΚ, η οποία θα φορεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του Super Cup.
24: Δύσκολο το μονοπάτι για τη League Pace του Champions League και έγινε ακόμα δυσκολότερο για τον Ολυμπιακό από τη λευκή ισοπαλία κόντρα στην Αϊμέγγεν. Την ομάδα που θα προκριθεί από τον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου θα περιμένει στα play-offs η νορβηγική Μπούντα Γκλίμπτ ή η βελγική Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Για τους ερυθρόλευκους, ετοιμοπόλεμος είναι ο Σαντιάγκο Έσε και ο Μιντιλίμπαρ σκέφτεται ήδη το ενδεχόμενο να τον βάλει στο βασικό σχήμα.
25: Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα. Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα λοιπόν για να το καταφέρουμε. Αν πρέπει να βάλουμε ένα γκολ θα το κάνουμε, αν πρέπει να το καταφέρουμε στην παράταση θα το κάνουμε, αν χρειάζεται να πάμε στα πέναλτι θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση.
24: Οι γηπεδούχοι Ολλανδοί ανέβασαν αυτοπεποίθηση από την ισοπαλία του πρώτου αγώνα. Στη ρεβάν θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή Τιμ Σρέντερ, ο αμυντικός μέσος Νέγια Σμιτ, η αμυντική Storm και Nightning, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του επίσης αμυντικού Σάντλερ. Δυσκολότερη έγινε η πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν απρόσμενο, αλλά στη Σόφια οι πράσινοι θα έχουν πληθώρα επιλογών για την επίθεσή τους, καθώς βρίσκονται στην αποστολή τόσο ο νεοφερμένος Λεβάη Γκαρσία, όσο και οι Ντέζερ Στετέι, οι οποίοι ξεπέρασαν προβλήματα τραυματισμών. Η πρωταθλήτρια κοινοποίησε τη νέα της βασική κυτρινό-μαύρη εμφάνιση. Ο λαιμός έχει σχήμα V. Η κεντρική ρήγα αντί για μαύρη είναι κίτρινη φέτος και εναλλάσσεται δεξιά-αριστερά με το μαύρο. Τα μανίκια είναι επίσης ρηγωτά κυτρινό-μαύρα αντί για το περσινό σκέτο κίτρινο.

0: Νίκησε 2-0 την Αλβέρκα και τα δύο τέρματα με πανομοιότυπα πέναλτι. Το πρώτο ο Αντρέ Σίλβα στο 1ο λεπτό και το δεύτερο ο Γκάμπρι Βέιγα στο 44ο. Στην Ολλανδία, Τσβόλε Άγιαξ 0-2. Ο Μόκιο με καλοζυγισμένο σουτ το 0-1 στο 76. Ο Μπραντ έκλεισε το σκορ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο Buenos Aires και το στάδιο Diego Armando Maradona, Αρχεντίνος Juniors, Racing 2-1, ενός λεπτού σιγή πριν το μάτς στη μνήμη του Χόρχε Μέση. «Μείνε δυνατή», η οικογένεια του Μέση έγραφε το πανό στα ισπανικά. Τη νίκη στην Αρχεντίνος χάρισε ο ανιψιός του αξέχαστου Διεγκίτο, Ερνάν Λόπες Μουνιός, στο 77ο λεπτό και το πανηγύρισε έξαλλα.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας και τη συνέχεια στο Earth News, ταξιδεύοντας με τη Μάγια και στις 11 πρόσωπα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα και πάλι μαζί. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με πολύ ισχυρά μελτέμια θα κυλήσει η εβδομάδα μέχρι και το 15 Αύγουστο. Από την Πέμπτη ωστόσο προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο έως 38 με 39 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έφριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιο-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας. Με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα. Με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης Οπαδός. Και στο μπουζούκι, ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι. Το 15 Αύγουστο.
3: Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clivor Largo Road στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Ακελάτη. Μόνο εδώ, στο σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

κομπλέτη. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το γλέντι. Από την Ιούλια Καραπατά.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνε.

0: φωτιά στον Τέφι.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά.
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

0: Έλα.
1: Έχει ενισχυθεί. Πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε.
2: Έχει δίκιο. Πρέπει να μας μιλήσει ο

ήθελα να κάνω εγώ.

0: δεν θα ησυχάσει αν δεν το πληρώσω.
1: Σαν το γυφθέ.
0: Πήγε να με σκοτώσει.
1: Πέφτασε ως εκεί, ε.
0: Γιατί δεν τον είχες ικανό.
1: Και τώρα τι θα κάνεις. Το ξαναπροσπαθείς.
0: Δεν θα του χάρισω τη ζωή. Αν με σκοτώσει θα το βουτευτούν όλοι. Θα κάνουν πίσω από το φόβο τους. Θα σκεφτούν ότι αυτή είναι η μοίρα όποια τη στέκεται.

0: από το μισή. Έχει φάει τα χέρια του.
1: Σε όλο τον κόσμο τα ίδια με εμάς τραβάνε.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Qantas Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη.
1: Θα περάσει τώρα λίγη ώρα με τα καλύτερα μας ζεμπέκικα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Δημήτρης Βάσης.

0: γιατροί βάση. Ακούτε φωνή των νέων από τον...
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: απαξιώνεται, είτε.
1: Απαξιώνεται. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα.
0: Αν υπάρχει...
1: Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Δημητράκη, εδώ είμαστε. Όχι αν μπορείς, χόρεψε τους. Εψυχρό θα σε καθαρίσουμε. Θα σε πω στα καρδάβια.

0: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην νύχτα. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα,

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των ηχηλίων των 101,9 FM στέρεο για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εξορία και την πόλη. Αργότερα ως κλαμπ.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Γεια σας. Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Τα άλλα βράδυ.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Φωνή των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας. Από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε όλα τα προϊόντα της Hondo's Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα.

0: Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Ρουμαλιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: δεν είναι διάσημος. Και...
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. 1, 2, 3!

0: να δουλέψουν. Το δικαίωμα να μιλήσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λέμε.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, is the Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.